0: κι ανάβει το παρόν. Κι ύστερα στο μέλλον προχωράει. Πάει, ξαναγυρνά, τι θέλει, πάει.
1: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Τετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Τετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ Τουρο Φελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ξημερώνει σιγά σιγά μια όμορφη γλυκιά τριτούλα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ. Μουρμουράει ο Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στα Παραπολιτικά, στις 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο. Έτσι το Νιάτο εδώ. Η άνοιξη του στούντιο. Ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 13 βαθμοί Κελσίου έξω, αλλά αργότερα θα ανέβει η θερμοκρασία, παιδιά, μέχρι τους 26 λέει θα φτάσει σήμερα. Ναι, αμέ, πώς. Παρόμοια θερμοκρασία, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, την αγαπημένη. Στα δυτικά η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί γύρω στους 11 βαθμούς, στα δυτικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία είναι ελαφρώς χαμηλότερη, αν και από ό,τι βλέπω. Καλά, στην Κρήτη, εντάξει, είναι άλλος Θεός, τα έχουμε πει αυτά. 14 βαθμοί αυτή την ώρα. Και στην Ρόδο βλέπω 15 βαθμοί αυτή την ώρα. Είπαμε, σήμερα είναι μια ζεστή μέρα. Μέσα στην εβδομάδα θα φτάσει το 30. Να στείλουμε γλυκές και όμορφες καλημέρες στην Ρίτα μας, την αγαπημένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ριτάκη. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα. Μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη και γιορτάζει και ο Εφρέμ, έτσι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν έτσι κάποια προσωπική γιορτή, γενέθλια, μια επέτειο, οτιδήποτε κτλ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιες σχολές προστίθενται, ποιες καταργούνται, ποιες μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Και οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων. Συμβουλές για μαθητές και γονείς. Αρχίζουν τα δύσκολα για τα παιδάκια που πηγαίνουν πάλι φέτος σε αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι μια δύσκολη διαδικασία πράγματι, ιδιαίτερα όχι μόνο για την φετινή χρονιά, έτσι, τα παιδιά προετοιμάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια για τις πανελλαδικές και είναι μια δύσκολη περίοδος και για τους γονείς. Υπομονή παιδιά, υπομονή, τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές, έτσι κι αλλιώς πολλά πράγματα αλλάζουν και στον επαγγελματικό χάρτη και με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αλλάζουν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο έτσι. Τώρα, να μην έχετε άγχος, αυτό είναι μια λέξη πολύ κλισέ. Το να μην έχεις άγχος, πώς γίνεται αυτό, δεν υπάρχει μηχανισμός. Τουλάχιστον όμως να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και άλλες και άλλες πολλές, πολλές επιλογές. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση, 4 θύματα, σύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. 5 Μαΐου του 2010. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Συμμετέχουν αμερικανικά αντιτορπιλικά, πάνω από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη του προσωπικού. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κουρασγερόπλαιο, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και φόβοι για εξάπλωση. 3 νεκροί. Τι γνωρίζουμε για τη μετάδοση και τα συμπτώματα? Σας είπα νωρίτερα, βγήκε ενημέρωση ότι υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλαιο που είναι στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.

0: Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό με το κρουαζιερόπλοιο, έτσι με τον χανταϊό, αυτόν τον ιό ο οποίος προσβάλλει τους ανθρώπους μέσα από τροκτικά, δηλαδή μεταδίδεται από τροκτικά στον άνθρωπο, έχει δημιουργήσει έναν συναγερμό εκεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Βέβαια, οι ειδικοί επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα μιλούν, καθησυχάζουν. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στην δημόσια τηλεόραση ο Γκίκας Μαγιορκίνης και ο Νικόλαος Σύψας.
1: Δεν είναι εύκολο να προκαλέσουν επιδημία, γιατί όπως είπα δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Άρα από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο που θα εξαπλωθεί, έχει τη δύναμη να εξαπλωθεί.
2: Τι κάνει αυτός ο ιός? Κάνει κυρίως όταν μας προσβάλλει, κάνει αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή το δέρμα μας κάνει μελανιές ή έχουμε αιμορραγίες, προσβάλλει τα νεφρά. Ένα νεφρικό σύνδρομο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια κατηγορία αυτού του ιού, χανταϊών, οι οποίοι κάνουν πνευμονία. Δεν είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, είναι μάλλον σπάνιος, ιδίως στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε πολύ σποραδικά και σπάνια ακούσματα χανταϊών.
0: Καθησυχάζουν λοιπόν οι επιστήμονες, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν, το νέο μεντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πρωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Με το χανταϊό Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών, 3 μέχρι τώρα οι νεκροί. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα, κλιμάκωση με πυράβλους και ντρόνους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για Predator με επίκληση εθνικών λόγων. 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε ένα μήνα. Όλες οι αλλαγές για την κάρτα καυσαερίων, πώς θα εκδίδεται. Εφημερίδα Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Ξανά με το δάκτυλο σκανδάλι Αμερική και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, σε παλαιότερη επίσκεψή του από τη Βορειοανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν, υπό το φόβο επαπειλούμενων αποπειρών δολοφονίας και πραξικοπήματος. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Να, Παναγιώτη, γι' αυτό δεν γερνάμε. Γιατί πίνουμε πολλούς καφέδες. Λοιπόν, νέα επιστημονική έρευνα λέει ότι είναι ασπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρανσης. Ο καφές λειτουργεί έτσι ανασταλτικά, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα. Το ότι η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία είναι γνωστό, όμως αυτή η μελέτη, τη αμερικανική μελέτη, έρχεται να εξηγήσει πώς το δημοφιλές τρόφιμα μπορεί να προστατεύσει το σώμα μας από τη φθορά του χρόνου, καθώς ρίχνει φως στους συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ωφελεί την υγεία. 3-4 τη μέρα. Εντάξει.
3: Τέτοια να λέτε να δεις που θα πάει ο καφές.
0: Τέτοια να λέτε να δεις που θα πάει ο καφές. Και όχι μόνο αυτό, πρόσεξε. Τώρα λέει, ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση, αλλά τσιτώνει τα νεύρα. Γιατί άμα πίνεις 3-4 τη μέρα για να είσαι τσίτα στο δέρμα, θα είσαι τσίτα και στα νεύρα. Κατάλαβες αυτό, πού το πας.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου σε Δήμους, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Μουσείο, Αστασία, Οργανισμούς. Κυριάκος Πιαρακάκης. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Let's close the door and believe my... Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου. Ιδρύθηκε το 10ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. 800.000 αιτήσεις, 300.000 δικαιούχοι για τον κοινωνικό τουρισμό. Ένα στους δύο δεν τον χρησιμοποίησαν πέρσι. Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επίσπευση γνωματεύσεων για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Πτώση τιμών μετά το ράλι, πουλάω ή κρατάω, το δίλημα των επενδυτών του χρυσού.

Η εφημερίδα των συντακτών, το Μαξίμου, καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλαμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Πλήρη απαξίωση τη δικογραφία αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει του πρώην υπουργού Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο απέρριψε τι προτάσει του ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, οργή από την αντιπολίτευση. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση τη αξιωματική αντιπολίτευση για εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Συμβούλιο της Επικρατείας Μπενάλε Βενετίας, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Και Θεσσαλονίκη τρόμος στο ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair.

Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γερά Πετρίδη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα, με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου, γενικές εκτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος.

Εφημερίδα Κόντρα, εκλογικό συναγερμό για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπε στι 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στην ΕΔΕΘ. Στοχευμένε επαφέ Μητσοτάκη με αντάρτε εν ώψη τη κρίσιμη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούς, την Παναπολέμου και πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις για τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία, ο Πιαρακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Κοινωνικός τουρισμός, άρχισε υποβολή αιτήσεων για τους συνταξιούχους του ΑΕ. Και βροχή τα πρόστιμα, σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, σκληρό παζάρι της Ryanair για τη βάση στη Θεσσαλονίκη, η γνωστή low cost εταιρεία φέρεται να απειλεί με αποχώρηση λόγω χρεώσεων. Αντιδρούν οι φορείς στις κινήσεις της εταιρείας και ο Στέλιος Αγγελούδης θα κάνει έκτακτη συσκέψη παρουσία στελεχών της. Εισαγγελική έρευνα για τον προπυλακισμό σε βάρος αντιπρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και εγκαινιάζεται το νέο μουσείο της πόλης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, θα στεγάσει τα αρχαία του μετρό.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Έχω πολύ όμορφα νέα για όλους εσάς που βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Ένα παίξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον φίλο οδηγό ταξί το Φώτη, ο οποίος έχει στο πίσω κάθισμα τη Μαριλού από το παραπολιτικά.gr και ακούνε και οι δύο φανατικά την εκπομπή. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, παιδιά. Φώτη, να έχεις καλές διαδρομές, ασφαλείς διαδρομές. Να νομίζεις όπως ο Χατζηγιάννης που ακούμε ότι πας για εκδρομή και έτσι κάπως να φεύγει πιο όμορφα η μέρα. Εσύ, Μαριλού, άντε, έλα σιγά σιγά.
1: Ταξί! Είναι ταξί!
0: Αυτά είναι.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη που μας πήρε τηλέφωνο. Να σε καλά, να σε καλά, να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Μια όμορφη γλυκιά τριτούλα που λέω εγώ και με κοιτάει ο χαλαρής με μυζώμα της. Λέει, πού τη βρίσκει την όρεξη τώρα πρωί-πρωί. Ξημέρωσε, ε.

0: And you can dance.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή ότι είχαμε πάλι περιστατικά με βανδαλισμό σε σχολεία, αυτή τη φορά στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Άγνωστοι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, βανδάλισαν εκεί το πρώτο λύκειο της περιοχής και στην Αργυρούπολη και μάλιστα οι καθηγητές, οι μαθητές κτλ. Ήρθαν ξαφνικά μετά από το τρίμερο της Πρωτομαγιάς αντιμέτωποι με πάλι με καταστροφές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό καταρχάς δεν είναι το πρώτο περιστατικό που βλέπουμε. Είναι πολύ ανησυχητικά αυτά τα περιστατικά. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτου. Είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλό ξημέρωμα, κύριε Δήμαρχε. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν εχθές οι καθηγητές εκεί, οι μαθητές βρεθήκατε και πάλι μπροστά έτσι σε εκτεταμένους βανδαλισμούς εκεί στο σχολείο. Τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα φαινόμενο που στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος το συναντούσαμε κατά περιόδους. Τα τελευταία όμως 2-3 χρόνια πραγματικά έχει τρομερή ένταση. Αυτό που έγινε είναι αυτό που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ξανά στο δυσκολείο μάλιστα, αλλά και σε πολλά άλλα. Πήγαν τα παιδιά μέσα και καθηγητές και βρήκαν σπασμένες τις πόρτες. Είχαν μάλιστα πει το σχολείο, το βάφαμε στον πάνω όροφο. Είχαν ανέβει, άρα γνωρίζανε ότι βρίσκονται εμπογιές, γι' αυτό μας υποψιάζει ποιοι μπορεί να είναι. Τις πήρανε, τις σχίσανε στους διαδρόμους μέσα. Γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν πάνω τα Σαββατοκύριακα και αφήνουν τις μπογιές. Καταλαβαίνετε, σε μια γωνία, έτσι δεν ενοχλεί κανένα.
1: Και καταλαβαίνω και επίσης το γεγονός ότι τώρα για να γίνει, ας πούμε, έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να βάφετε τις αίθουσες. Να το πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι τα σχολικά κτίρια είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Και εντάξει, είναι μεγάλο το κόστος έτσι στην
2: διαδικασία. Είμαι λίγο σκληρός, ακούστε. Ναι. Σα είπα, είμαι 12 χρόνια δήμαρχος, εγώ θα τα πω τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια παρακμή πλέον πάρα πολύ έντονη στην κοινωνία μας. Και στις παιδικές χαρές, πριν από 15 μέρες πάλι μου στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, γιατί μπήκαν για πέμπτη φορά κάποιοι και σπάσανε σχολεία όπου κατεβάσαν τα κλιματιστικά, τα διαλύσανε και πήραν το χαλκό από μέσα. Λοιπόν, γίνεται ένα μπάχαλο γενικώς. Μπήκανε μέσα τώρα αυτοί που μπήκανε, ισοπεδώσαν το σχολείο, γράψαν συνθήματα, σπάσαν τις πόρτες. Τα ίδια είχαν κάνει και στη Γλυφάδα πριν από 10 μέρες, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ισοπεδώσαν ένα σχολείο. Τα πράγματα εδώ τώρα, εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση. Εμείς δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε το σχολείο. Δηλαδή, εγώ το βράδυ σε 58 σχολεία που έχω Δήμο συνολικά, είναι αδύνατο να τα αστυνομεύω εγώ προσωπικά, έτσι, ως Δήμος, όχι ως άτομο.
1: Ναι.
2: Άρα υπάρχει ένα διέξοδο. Εγώ πήρα αποφάσεις λοιπόν με αυτή την τελευταία κατάσταση, διότι έχουμε συγκρουστεί στο παρελθόν και με την αντιπολίτευση δική μας και με μια μερίδα γονεϊκού κινήματος που δήθεν φύγεται από αυτό. Εγώ θα βάλω κάμερες σε όλα τα σχολεία απ' έξω, οι οποίες θα λειτουργούν με την ώρα που κλείνει ο διευθυντής, κλειδώνει και φεύγει. Θα συνδεθούν με το κέντρο ελέγχου του Δήμου, γιατί έχουμε κέντρο ελέγχου το οποίο μπορεί να το ξέρετε και από το βουνό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Δεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ουσίας, η καταστροφή των δημοσίων χώρων, είδαμε τα σχολεία. Είναι παιδικές χαρές. Εκεί να δείτε τι γίνεται.
1: Πριν από ένα διάστημα. Ναι. Πριν από ένα διάστημα σε ένα σχολείο επίσης που είχαν γίνει καταστροφές, η ελληνική αστυνομία εντόπισε ότι πρόκειτο για μαθητές του ίδιου του σχολείου και μάλιστα επέβαλε τα πρόστιμα, όπως ορίζει και ο νόμος άλλωστε, ο πρόσφατος νόμος, στους γονείς αυτών.
2: Πολύ καλά κάνανε. Στη Θέρμη νομίζω και πολύ καλά κάνανε. Πολύ καλά κάνανε. Κοιτάξτε όμως, ένας πατέρας δύο πάνω που το παιδί του στις βραδινές ώρες φεύγει από το σπίτι και δεν ξέρουν τι, που βρίσκεται και τι κάνει, σαφώς και έχουν τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει και το ίδιο το παιδί να παραδειγματιστεί. Δεν είναι δηλαδή ένας σύγχρονος 17 και 18 16 μέσα από την πληροφορική που έχει το ίντερνετ μέσα, δεν είναι ένα παιδί το οποίο δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται. Και παραλαμβάνω, πού να δείτε τις παιδικές χαρές και στα πάρκα τι γίνεται.
1: Για δώστε μας μια εικόνα και από εκεί.
2: Πρέπει να σας πω ένα περιστατικό πριν από το καινούργια παιδική χαρά. Μπήκανε και τις σπάσανε πριν από 15-20 μέρες. Είχαν ρίξει μπουκάλια, πίνανε μπύρες και σπάγανε τα μπουκάλια μέσα στην παιδική χαρά. Δηλαδή, θα πας με το μωρό σου να παίξεις, να βρεις σπασμένα μπουκάλια μέσα. Είναι εγκληματική ενέργεια για μένα. Εγκληματική ενέργεια. Όταν πας και σπάς μπουκάλια μέσα σε μια παιδική χαρά που έχει χλωτάπιτα κάτω και είχαν μπει τα κορίτσια της καθαριότητας και είχαν πέσει τα γόνατα και μαζεύαν τα γυαλάκια. Είναι τρομερή εικόνα. Έχω φωτογραφίες να σας δείξω. Είναι να μην πω ακόμα χειρότερα περιστατικό στο βουνό τα καλοκαίρια που πάνε πάνω και πετάγανε δυναμητάκια και φωτοβολίδες. Τους είχαμε πιάσει, γι' αυτό σε λέω είναι ανήλικοι. Εκτός... Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, σοβαρό κοινωνία έτσι. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι.
1: Εκτός από κάμερες, τι άλλο σκέφτεστε να βάλετε?
2: Κοιτάξτε, η κάμερα για μας πού θα βοηθήσει, γιατί το έχουμε δει και με το βουνό. Με το βουνό σας είπα ότι πιάσαμε τους πιτσιρικάδες προάλλες, γιατί τους εντοπίσαν οι κάμερες, πήγε η ομάδα αμέσως πολιτικής προστασίας. Και μπορούσαμε και τους εντοπίσαμε. Η κινητικότητα που θα καταγράφει κάμερα γύρω από ένα σχολείο, σε ένα κέντρο ελέγχου, δίνει σήμα ότι κάτι συμβαίνει, στο προάβλιο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα δει ανθρώπους να πηδάνε, ξέρετε, τα κάγκελα.
1: Σωστά.
2: Εμείς αυτό, εγώ θα κάνω μια συνάντηση τότε με την αστυνομία, αφού μπορέσω και το ολοκληρώσω το έργο αυτό, το οποίο δεν είναι εύκολο, είναι δαπανηρό. Επαναλαμβάνω, συγκεντρώνται αντιδράσεις από μια μερίδα ψευτοπροοδευτικών ότι τι δουλειά έχει η κάμερα λύση στα σχολεία μας. Εμείς θα βάλουμε κάμερες για να βλέπουμε τι κάνουν τα παιδιά το, ναι, το πρωί. Ούτε μας δεν έχουμε τι άλλη δουλειά να κάνουμε, να παρακολουθούμε τα σχολεία την ώρα που έχουν μάθημα. Θα τα βάλουμε όλα αυτά αφού το κράτος δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε την ευθύνη συντήρησης, αλλά δεν έχουμε και τα κονδύλια συντήρησης. Είναι ποινικά τα χρήματα που παίρνουμε. Εμείς έχουμε πάρει και δύο δάνεια στο παρελθόν για συντήρηση σχολείων, για εργολαβίες ύψους 2 εκατομμυρίων. Δεν μας τα δίνει κανείς αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, θα το βάλουμε όμως στις κάμερες, θα συνδεθούμε με το κέντρο ελέγχου. Γιατί το καλό που θέλω τη αστυνομία τότε, γιατί κάποιοι άνθρωποι δικοί μας, security που θα παρακολουθούν την οθόνη, θα ειδοποιούν, καλό είναι να σπέβουν αχαίως, ταχύτατα. Τι να σας πω και εμένα, δεν ξέρω, κάτι άλλο δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, σηκώνουμε και τα χέρια ψηλά κάποια στιγμή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Μας δώσατε μια εικόνα από τι ακριβώς συμβαίνει και όχι μόνο και στην περιοχή εκεί, στο ελληνικό Άρη, στην Αργυρούπολη, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι, είναι πολύ ανησυχητικά αυτά τα φαινόμενα με τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι πραγματικά είναι ανεξέλεγκτοι. Πραγματικά, ανήλικα παιδιά να μπαίνουν τη νύχτα, να σπάνε, να καταστρέφουν την δημόσια περιουσία και να είναι ανεξέλεγκτοι από γονείς οι οποίοι πραγματικά κοιμούνται. Έτσι, κοιμούνται πραγματικά. Αυτό που συμβαίνει, πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολλά άσχημα περιστατικά, άσχημες συμπεριφορές, για να μην μιλήσουμε και για όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα προάβλια, στις πλατείες. Ένα επίσης πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό θέμα.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στα σχολεία μας. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στη Σίμη. Πάμε στην όμορφη Σίμη. Εκεί όπου το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Διότι το λιμενικό είχε την καταγγελία ότι αποβιβάστηκαν εκεί 6 τεράστια αλιευτικά σκάφη που ψάρευαν 2 μίλια από τις ακτές. Ήταν ιταλικά τα αλιευτικά αυτά σκάφη. Οι ντόπιοι ψαράδες δήλωσαν εξοργισμένοι, έκαναν λόγο για προκλητική κίνηση που πλήττει το εισόδημά τους, ζήτησαν να παρέμβει άμεσα η πολιτεία, είπαν ότι πρόκειται επί της ουσίας για καταστροφή των θαλασσών. Αφού ήταν μεγάλη ισχύος, κατέστρεφαν όλο το θαλάσσιο περιβάλλον και όλα τα τοπικά αλιευτικά αποθέματα, όλα τα ψάρια εκεί της περιοχής. Οι αλιείς εκεί από την Σίμη ενημέρωσαν άμεσα και τις αρχές του νησιού, ζήτησαν να μάθουν για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί τα ιταλικά ψαράδικα, και οι αρχές φυσικά επικοινώνησαν και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατήγγειλαν το περιστατικό εκεί. Αμέσως δόθηκε εντολή σε συνεργασία με το λιμενικό να πάει στο σημείο, να ελέγξει το περιστατικό, να διαπιστώσει φυσικά αν τηρούνται οι διεθνείς κανόνες ναυσιπλοείας και αλίας. Τώρα πραγματικά τι δουλειά είχαν εκεί τα ιταλικά αλιευτικά να πάνε στη Σίμη, να φτάσουν μέχρι τη Σίμη για το ψάρεμα, πραγματικά είναι απορίας άξιο.

Για να στείλουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλαο που στέλνει το μήνυμα του από το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκη, αν το λέω σωστά. Καλημέρα, αγαπημένε φίλε. Μια πολύ ωραία φωτογραφία καθώς ξημερώνει εκεί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκη. Ωραιότατα. Να πίναμε ένα καφεδάκι εκεί στη Θεσσαλονίκη, που κάνει και καλό, λέει, πώς λέει, μειώνει την γύρανση. Επιβραδύνει τη γύρανση. Καλημέρα. Πιες μια γουλιά κι εγώ, άλλη μία. Ξανάνιωσα. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, που κάνει το δρομολόγιο, το οδηγός φορτηγού. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλημέρα. Καλή όμορφη Τρίτη να έχεις κι εσύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξη, μας έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλή όμορφη Τριτούλα. Κοίτα πόσο καθαρός είναι ο ουρανός. Υπέρλαμπρος. Γαλάζιος.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6 και 38 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έχει ξεκινήσει για τα καλά. Έχουμε ήδη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από τα Σεπόλια μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο, παρακαλώ. Παρατηρούνται έτσι επιβραδύνσεις στην κυκλοφορία. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδο από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, αλλά και μετά μέχρι τον Ασπρόπυργο, και εκεί παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου καθώς και στη λεωφόρο Σκιστού. Παρόμοια εικόνα, με την κίνηση στο κέντρο σιγά σιγά να αυξάνεται. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας βλέπουμε πυκνή ροή οχημάτων, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης μας, ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ για να πούμε και άλλα νέα από την επικαιρότητα.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στου 90,1. Με εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση όπως πάντα, αλλά και σήμερα. Έτσι υποδεχόμαστε αυτή την όμορφη γλυκιά τριτούλα 5 Μαΐου 2026. Λοιπόν, πλησιάζει το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα σχολεία, για τα παιδάκια. Λοιπόν, τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα ολοκληρωθούν 15 Ιουνίου. Έτσι. Γιούπι, γιούπι τα παιδιά. Όχι οι γονείς, έτσι. Τι γονείς, μετά. Ναι. Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν 27 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 ως 15 Ιουνίου. Στα λύκεια τώρα. Στα λύκεια τα μαθήματα τελειώνουν στις 15 Μαΐου. Σε 10 μέρες από σήμερα, με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις να πραγματοποιούνται από 18 Μαΐου ως 12 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων για πρώτη και δευτέρα λυκείου θα εκδοθούν έως τις 19 Ιουνίου, ενώ των απολυτηρίων της τρίτης λυκείου έως τις 27 Μαΐου. Το πρόγραμμα για τα λύκεια έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να προηγηθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πριν από τις πανελλήνιες. Οπότε τι έχει μείνει επί της ουσίας? Έχει μείνει 4-5 εβδομάδες ακόμα μαθήματος για τα πιο μικρά παιδιά. Εκεί 4-5 εβδομάδες, βγάλε και του Αγίου Πνεύματος, βγάλε και κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, καμιά εκδρομή, κανένα έτσι και τα λοιπά. Λίγα είναι ακόμα, ναι. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα Ανταντάδες της γειτονιάς. 45.000 λέει ενδιαφερόμενοι που έκαναν κλικ και μπήκαν μέσα για να δηλώσουν συμμετοχή για το πρόγραμμα αυτό με τις Ανταντάδες της γειτονιάς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, όπως σας έλεγα και χθες, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μέχρι για τα παιδιά που είναι για τα μωρά από 2 μηνών, νομίζω μέχρι και 2,5 χρονών. Το θέμα είναι από 2,5 χρονών μέχρι 4, τι γίνεται? Η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά στα 4. Μήπως θα έπρεπε να το δουν λίγο έτσι να... Ναι, το 2,5 μέχρι το 4 τι κάνεις με το παιδί? Πας στον εργοδότη και του λες είναι τώρα 2,5, δεν υπάρχει δαντά γειτονιάς. Ναι, σε χαιρετάει ο εργοδότης, σου λέει bye bye, my love goodbye. Καλά. Κατά τα άλλα στηρίζουμε ρε παιδί μου τις οικογένειες να κάνουν παιδιά. Πώς?

0: Λοιπόν, και ενώ λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο θέμα στις δαντάδες της γειτονιάς, υπάρχει και μεγάλη επισκεψιμότητα και στην πλατφόρμα, εκεί στην πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό, χθες άνοιξε για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Ελπίζουμε να μην κράσαρε, έτσι όπως οι προηγουμένες πλατφόρμες για τον κοινωνικό τουρισμό. Και εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση, έτσι, πάνω από 350.000 αιτήσεις, με αρκετά τα vouchers των δικαιούχων. Και όλα αυτά βεβαίως, γιατί οι άνθρωποι περισσότερο ψάχνουν να βρουν οικονομικές λύσεις με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού για να πάνε διακοπές, και βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις δικαιούνται και τακτοπλοϊκά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ακρίβεια, όπως καταλαβαίνετε, πλήττει τα εισοδήματα των πολιτών και πραγματικά δεν βλέπουμε έτσι και καμιά ουσιαστική, έτσι, ένα ουσιαστικό μέτρο ακρίβεια στις, ακόμα και στις λαϊκές, όπου παραδοσιακά είναι φθηνά τα προϊόντα, φθηνά και ποιοτικά, ακόμα και εκεί έχουν αρχίσει και αυξάνονται πολλές οι τιμές. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στις λαϊκές για τα φρούτα, για τα λαχανικά, αλλά να ακούσουμε και τι λένε και οι επαγγελματίες, αρτοποί, επιχειρηματίες εστίασης και αυτοκινητιστές για το κόστος, το κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ή τέλος πάντων τα έξοδα που έχουν οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές.
1: Τα καταφέρνουμε. Πήρα τώρα μια σακουλίτσα για να επιβιώσω.
2: Οικονομία, να δούμε πού θα φτάσει.
3: Τα προϊόντα που είναι από κάτω, που ταξιδεύουν από Πελοπόννησο και από Κρήτη φυσικά, έχουν επηρεαστεί, γιατί είναι το καύσιμο στη μέση. Από 10 έως 20% υπολογίζω συγκριτικά με τις περσινές τιμές.
4: Το ανέβασμα των τιμών έχει να κάνει όλα με το καύσιμο, τίποτα άλλο. Τα περισσότερα ήδη έρχονται από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη. Ανέβηκε το καύσιμο, ανεβαίνουν και αυτά. Ένα 15%.
5: Σε ποια προϊόντα βλέπετε στις αυξήσεις?
2: Στα φρούτα κυρίως, δηλαδή, εντάξει, φράουλες, πεπόνια.
6: Πήρα μπανάνες και φράουλες.
7: Σίγουρα τις περιορίζουμε.
8: Για προϊόντα που είναι της εποχής, οι τιμές τους πιστεύω είναι ανεβασμένες.
9: Τα λαχανικά όλα, ειδικά κολοκύθια, αυτά όλα τα πάντα.
10: Στις ντομάτες, τα φασολάκια, όλα έχουν μεγάλη διαφορά από πέρυσι.
11: Είχαμε πάρα πολλές αυξήσεις, δηλαδή από την μεγάλη εβδομάδα και μετά έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Και όταν είχαμε διαπραγματευτεί, για ποιο λόγο όσο συνέχεια αύξηση, ο πόλεμος.
12: Σε όλα τα προϊόντα και όλοι οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει και ως 25% παραπάνω τιμή, σε όλα τα προϊόντα εννοείται. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη κυριότερο, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
13: Σίγουρα το ανεβαίνει σταδιακά και αυτή τη στιγμή και πιο έντονα λόγω του πολέμου, εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
14: Εφόσον έχει ανεβεί το πετρέλαιο, πάνω να πει ότι το ανέβασμα είναι περίπου στα 7 ευρώ την ημέρα.
15: Εμείς πληρώναμε παλιά περίπου 400 ευρώ το μήνα για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500.
0: Η άνοδος του πετρελαίου έχει επηρεάσει τους πάντες και τα πάντα, έχει επηρεάσει και τις υπηρεσίες, τις μεταφορές κτλ. Και βεβαίως έχει επηρεάσει και τους αγρότες. Οι οποίοι αγρότες, σας θυμίζω, ότι είχαν βγει στους δρόμους, σχεδόν δύο μήνες ήταν στους δρόμους οι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για το μεγάλο κόστος παραγωγής, αλλά και για τα προϊόντα που μένουν αδιάθετα, που πολλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές, φεύγουν από τα χωράφια και φτάνουν στα ράφια διπλάσεις, τριπλάσεις τιμές. Και τώρα έρχονται αντιμέτωποι με πολύ αυξημένο κόστος λόγω του πετρελαίου. Και τι λένε οι ίδιοι? Λένε ότι θα παρατήσουν τα τρακτέρ στην Εθνική, διότι δεν έχουν να τα μετακινήσουν. Να τους ακούσουμε.
16: Σε 1 με 2 μήνες το πολύ, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που υπάρχει, θα παρατήσουμε τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική χωρίς πετρέλαιο. Είναι χειρότερα, δεν έχουμε καμία έκπτωση πουθενά, αντιθέτως έχουμε αυξήσεις λόγω του πολέμου. Ένα παράδειγμα είναι το λίπασμα που το οποίο χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Από τα 600 ευρώ που είχε τον τόνο, που φωνάζαμε ότι ήταν ακριβό και ήταν ακριβό το Δεκέμβριο, σήμερα το αγοράζουμε στα 1000 ευρώ τον τόνο.
17: Αυτή τη στιγμή στα 83 μου. Μέχρι και το μεσημέρι βοηθάω τα παιδιά μου σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή η χρονιά που μας πέρασε ήδη μας έχει πάρει ό,τι οικονομίες είχαμε, και αν η επόμενη συνεχίσει έτσι, καταστρεφόμαστε τελείως.
0: Αυτά λοιπόν για την ακρίβεια. Πάμε να δούμε όμως και μια δημοσκόπηση, η οποία έχει βγει στο φως δημοσιότητας. Είναι η δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 16,8 μονάδων από το Πασόκ. Στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία. Και ανέβηκε πάρα πολύ στο 12,6% το άλλο κόμμα. Τι σημαίνει το άλλο κόμμα? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή απώλεια, γύρω στο 1,5% στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σε σχέση με την τελευταία έρευνα του Μαρτίου που είχε διεξάγει η εταιρεία Opinion Poll, ενώ τα ποσοστά του Πασόκ, που εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, είναι ενισχυμένα κατά μια μισή σχεδόν μονάδα. Τώρα, υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο άλλο κόμμα, εκτοξεύθηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το 54% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταρριλότητα για πρωθυπουργός. Στην εκτίμηση ψήφου η απώλεια της Νέας Δημοκρατίας είναι της τάξης του 1,5%. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια μικρή άνοδο 1,2. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4. Ακολουθούν οι Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, εμφανίζοντας πτώση κατά 1,2%. Το ΚΚΕ με σταθερές δυνάμεις στο 7,8%. ΣΥΡΙΖΑ 4,3%. 4,7% η Φωνή της Λογικής. Το ΜΕΡΑ 25 με 2,8%. Και τώρα, ως άλλο κόμμα εμφανίζεται, όπως σας είπα, υπάρχει μια σημαντική άνοδος, όπου οφείλεται επί της ουσίας αυτό που λένε οι αναλυτές, ότι είναι τα δύο κόμματα, τα δύο νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, τα οποία είναι υποίδρυση και αναμένονται έτσι μέσα στον μήνα αυτό.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, καθώς ξημερώνει. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5, εδώ ο Κόκορας, για να μην μποϊκότα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν πάντως διαψεύδουν τη διέλευση των πλοίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν μία σειρά από ιρανικά πυρά, ενώ φωτιά αναφέρθηκε στην κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Σενάρια για επέκταση των στοχευμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εκρηκτικές αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass. Την ίδια στιγμή ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί η άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί πλήρως στους καταναλωτές. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κ. Πιερακάκης, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 27 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης πυροδοτούν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟ κατέθεσε πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλυστεί ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Οπότε για τη σύσταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Προβάδισμα 16,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 14,4% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9,4, Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, ΚΚΕ με 7,8, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής με 4,3%. Το 50,7% των πολιτών αναφέρει πως θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα σε επόμενες εκλογές και το 34,9% για διαμαρτυρία. Στην Κηφισιά συνελήφθη 28χρονος διανομέας για τουλάχιστον 6 επιθέσεις με πέτρες εν υποψία στους πολίτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 14 ανθρακορίχοι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε στοάρο ηχείο άνθρακα στην κεντρική Κολομβία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9:15 Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στις 10 το βράδυ Άρσεναλ Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως το ύψος της Νέας Ιωνίας, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείου και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νεοφαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αφού δεν τον έχουμε, βάζουμε τον Βαγγέλη Γερμανό να τον τραγουδήσει. Μπας και τα ακούσει το σύμπαν και μας δώσει λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Καλημέρα, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό, 8 λεπτά μετά τις 7. Το ημερολόγιο γράφει 5 του 5ου μήνα του 2026. Είναι Τρίτη, έξω είναι Άνοιξη. Ξανάρθε μετά από την διακοπή των τριών ημερών που έφερε χειμώνα για τρεις μέρες. Τώρα φέρνει άνοιξη και ζέστη και σκόνη από την Αφρική. Τα γνωστά που έχει η άνοιξη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά της άνοιξης και οδεύουμε ολοταχώς για το καλοκαίρι. Πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, παραπάνω δεν έχουμε, δεν μας αφήνει να βαρεθούμε ποτέ. Δυστυχώς, αν μετρήσουμε τα καλά με τα δύσκολα είναι περισσότερα στην επικαιρότητα. Αλλά τι να κάνεις, ας όψετε ο Τραμπ που βρέθηκε στο δρόμο μας και άλλαξε τα πράγματα. Όχι ότι πριν ήταν και, πώς το λένε, όλα καλά, αλλά με τον Τραμπ καλύτερα, ναι. Είμαστε σε μια φάση με το δάχτυλο σκανδάλι που λένε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Νέα ένταση, νέα προβλήματα, νέες απειλές, νέος από τα παλιά καλός Ντόναλντ Τραμπ. Θα ισοπεδώσει το Ιράν, δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρετε αυτά τα γνωστά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 μήνες και κάτι, 67 μέρες είναι ο πόλεμος σε εξέλιξη. 2 μήνες και κάτι, δεν τον έχουμε δει να κάνει την απειλή πράξη. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να την κάνει και πράξη την απειλή έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, διότι μπορεί οι ΗΠΑ να είναι ο μεγαλύτερος, ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου, αλλά το Ιράν μάλλον έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο στα χέρια του που λέγεται Στενάτ Ορμούζ. Και αυτό, με αυτό στα χέρια του το Ιράν, νομίζω ότι ορίζει τα πράγματα προς ώρας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που όσο περνάει καιρός λένε ότι τον πόλεμο τον έχασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις ΗΠΑ και τώρα είμαστε στη φάση της διαπραγμάτευσης για το πώς θα μπορέσει να βγει από αυτόν τον πόλεμο χωρίς να φανεί ότι έχασε όμως. Και επειδή είναι και Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνετε τώρα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ είμαστε σε ανακοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό θεωρητικά τις δύο πλευρές να μην έχουν εμπλοκή σε πόλεμο, τα στενά παραμένουν κλειστά, άρα στην ουσία για την οικονομία δεν λέει τίποτα αυτή η ανακοχή. Χθες είχαμε βέβαια και μία επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απάντησαν ότι θα ενεργοποίησαν την αμυντική τους δυνατότητα, αλλά απάντησαν ότι θα απαντήσουν κιόλας, μάλλον προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν κιόλας προς το Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι η επίθεση έγινε λίγες μέρες αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ, ο οποίος συνεδρίασε, οι πετρελοπαραγωγές χώρες συνεδρίασε, ανακοίνωσαν αύξηση 188.000 βαρελιών την ημέρα, αλλά είναι στα χαρτιά αυτή η αύξηση της παραγωγής, διότι από το Περσικό κόλπο δεν μπορεί να φύγει τίποτα. Άρα τι συζητάμε? Ως αποτέλεσμα αυτού, η βενζίνη εδώ στην χώρα μας στα αστικά κέντρα στο 2,07 και το πετρέλαιο στο 1,80, η μέση τιμή λίγο παραπάνω στο 2,09 και το πετρέλαιο στο 1,90. Αν βάλεις και την μείωση της του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία, βλέπεις ότι παραμένει το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη στα ίδια επίπεδα. Η νέα ένταση που έχει προκληθεί έχει φέρει το πετρέλαιο και πάλι στις διεθνείς αγορές στα $113 το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα €48 την μεγαβατόρα, τις αγορές να γράφουν απώλειες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, και την παγκόσμια οικονομία να μιλάει πλέον για στάσιμο πληθωρισμό, δηλαδή και ύφεση και πληθωρισμό μαζί, ένα εξαιρετικά δύσκολο μείγμα για να το αντιμετωπίσεις. Χθες στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έβαλαν στο τραπέζι όλα τα ανοιχτά
ζητήματα που, που έχουν προκληθεί από την ένταση, από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι το στίγμα το έδωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας πρόεδρος οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, που μίλησε για προσαρμοσμένα μέτρα και για τον κίνδυνο του στάσιμου πληθωρισμού. Επανέλαβε ότι το μεγάλο ζήτημα είναι η διάρκεια σε όλο αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι όλη αυτή την συζήτηση την κάνουμε χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική, να υπάρξει μια ρήτρα διαφυγής, δηλαδή τα κράτη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ύφεση με αναπτυξιακές πολιτικές. Παραμένουν πολύ στενά τα δημοσιονομικά λουριά που έχουμε θέσει για την Ευρώπη, το ταβάνι των δαπανών παραμένει αρκετά χαμηλό. Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να λένε ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κοιτάξουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η ανησυχία έχει φέρει μια κούρσα στα ομόλογα. Η Γερμανία δηλαδή δανείζεται αυτή τη στιγμή στο δεκαετές της με 3,11%, η Γαλλία με 4% και η Ελλάδα έχει τσιμπήσει αρκετά το ομόλογο, αλλά ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος των δανεικών που θέλαμε για το 2026 σχεδόν όλα τα έχουμε πάρει. Έχουμε υπολογίσει γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Έχουμε ήδη αντλήσει από τις αγορές πάνω από 7 δισεκατομμύρια σε πολύ καλύτερο επίπεδο επιτοκίων και αυτό είναι θετικό. Ωστόσο το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι τι γίνεται στην ενέργεια, στην αγορά ενέργειας και στην ακρίβεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έκαναν οι Ισπανοί και κατάφεραν ο πληθωρισμός τους να υποχωρήσει τον Απρίλιο, εκεί που σε όλη την Ευρώπη ο πληθωρισμός ανέβηκε. Στην Ισπανία έπεσε και εξαιτίας των καυσίμων και εξαιτίας των τιμών στο ράφι, διότι εκεί μείωσαν ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ και αυτό απέδωσε. Αντίθετα από αυτά που λέει εδώ η κυβέρνηση, ότι να είδατε και στην Ισπανία δεν πέτυχε. Όχι απλά πέτυχε. Εμείς, σε εμάς μάλλον ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε και στην Ισπανία υποχώρησε ο πληθωρισμός. Άρα είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και μάλιστα να αποδώσουν και αυτοί οι τρόποι. Κατά τα λοιπά, δεν μας φτάναν οι πόλεμοι και η ενεργειακή κρίση. Ήρθε και αυτή η ιστορία με τον Χανταϊό στο Κρασγερόπλιο, όπου έχει σημάνει συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Μέχρι τώρα είναι 3 οι νεκροί. Υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης στο Κρασγερόπλιο. Καθησυχαστικοί επιστήμονες ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε να εξαπλώνεται, δηλαδή δεν είναι ένας νέος κορονοϊός αυτό που βλέπουμε εκεί στο Κρασγερόπλιο, αλλά όπως και να έχει υπάρχει μια ανησυχία για την κρουαζιέρα του τρόμου, όπως έχει χαρακτηριστεί στον Ατλαντικό, με τον υγειονομικό συναγερμό να έχει σημάνει για το πλοίο με επιβάτες εγκλωβισμένους στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου και τις αρχές να αναζητούν λύση αποβίβασης χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα, χωρίς να μεταφερθεί ο ιός. Το πρώτο επίσημο κρούσμα ήταν ο Βρετανός υπήκοος, ο οποίος νόσησε στις 27 Απριλίου και τώρα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής. Άλλα δύο άτομα, μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός, νοσούν με οξία αναπνευστικά συμπτώματα, ένα ήπιο και ένα σοβαρό, όπως αναφέρει η εταιρεία. Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους 149 επιβαίνοντες.

0: κατά τα λοιπά. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ήδη σε ένα μήνα οι κάμερες έχουν σημειώσει, έχουν εντοπίσει 13.700 παραβάσεις μέσα σε ένα μήνα και ακόμα δεν λειτουργούν και όλες οι κάμερες. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε αν τα επεξεργάζεται κάποιος αυτά τα στοιχεία, γιατί για παράδειγμα ακόμα και αν είσαι παρκαρισμένος στο φανάρι και πατάς τη γραμμή εκεί, η κάμερα χτυπάει ότι περνάς κόκκινο. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να επεξεργαστούν για να μην πηγαίνουν κλήσεις επιδικαίων και αδίκων. Είναι αλήθεια ότι όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους, ειδικά στην Αττική Οδό και σε έτσι πιο μεγάλους αυτοκινητόδρομους, βλέπει ότι πολλοί είναι πιο προσεκτικοί, δηλαδή πηγαίνουν με χαμηλότερη ταχύτητα. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε όμως και πάρα πολύ συχνά διάφορους τύπους που είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να πηγαίνουν μέσα στην κίνηση με 200, να τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο, να περνάνε κόκκινα, να περνάνε πορτοκαλιά, να στρίβουν, να περνάνε το stop χωρίς να κοιτάνε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι μόνο με κάμερες δεν θα υπάρξει λύση, αλλά η κάμερα δυστυχώς έτσι όπως είναι έχει βάλει μυαλό σε πάρα πολλούς, γιατί φοβούνται, σου λέει, αν πάρουν το δίπλωμα μου έρθει η κλίση στο σπίτι, όπως έχει λειτουργήσει και το αλκοτέστ. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο πια που βγαίνει και δεν πίνει, ή πίνει χωρίς αλκοόλ, ή πίνει εντελώς μετρημένα, δηλαδή θα πιω ένα ποτήρι κρασί και μέχρι εκεί, και αυτό είναι το καλό της όλης ιστορίας. Ή λένε, ναι, εγώ θα πιω, δεν θα πιει ο τάδε, γιατί αυτός θα οδηγήσει και θα μας γυρίσει. Αυτά είναι τα καλά της ιστορίας. Τα κακά της ιστορίας είναι ότι αυξάνονται τα περιστατικά βίας στους δρόμους, που έρχεται από ένταση, όχι από κάτι ιδιαίτερο. Γιατί παρκάρεις εδώ που θέλω να παρκάρω εγώ, γιατί έστυψες έτσι, γιατί μου πάτησες την κόρνα, γιατί δεν πέρασες γρήγορα το φανάρι, γιατί έστυψες αυτό και με ενόχλησες. Και αυτό καταλήγει σε ακραία βία που φαίνεται ότι υπάρχει, βράζει μες στην κοινωνία πολύ ένταση. Και όχι μόνο στους δρόμους, είδαμε και το περιστατικό με τους τρεις νταΐδες που μαχαίρωσαν τον 57χρονο πορτιέρι εκεί στην Κρήτη. Είδαμε το περιστατικό με τις επιθέσεις ανήλικους στο Παγκράτη, η συμμορία των 15. Είδαμε τις προάλλες το περιστατικό με την δολοφονία του 27χρονου από τον 20χρονο. Γενικά υπάρχει βία στην κοινωνία, υπάρχει ένταση. Και όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει να κάνει και με την βία που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με την ένταση που ζούμε στην καθημερινότητά μας, με τις δυσκολίες που ζούμε στην καθημερινότητά μας εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα και στον κόσμο ολόκληρο. Δεκαέξι χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, 16 χρόνια από τότε που 4 ήταν τα θύματα εκεί στο κέντρο της Αθήνας, με τον κόσμο από κάτω να διαδηλώνει με αφορμή τη μνημονική καταστροφή που ερχόταν, και τους ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στο κατάστημα της Μαρφίν, που δεν έπρεπε να είναι για να δουλεύουν, να καίγονται γιατί κάποιοι εγκληματίες πέταξαν μολότοφ μέσα στο κατάστημα που ήταν κλειδωμένοι άνθρωποι, ήταν ήδη στα μπαλκόνια. Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης, ήταν τα θύματα της τραγωδίας που συντάριξε το Πανελλήνιο στις 5 Μαΐου του 2010. Ένα έγκλημα που μένει ανεξιχνίαστο 16 χρόνια μετά, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές διάφοροι έχουν πει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να εξιχνιάσουμε το έγκλημα της Μαρφίν, παραμένει ανεξιχνίαστο. Δυστυχώς το γεγονός ότι 16 χρόνια μετά παραμένει το έγκλημα ανεξιχνίαστο έχει κάνει πάρα πολλούς πολιτικά να σκυλεύσουν τους νεκρούς, χρησιμοποιώντας αυτό το έγκλημα για πολιτικούς λόγους και πολιτικούς σκοπούς, προσπαθώντας να εντάξουν αυτό το έγκλημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος εδώ έχει φανεί ανίκανο ή αδιάφορο για να εντοπίσει αρχή ήταν αυτοί που πέταξαν τις Μολότοφ μέσα στο κτίριο της Μαρφίν, με αποτέλεσμα να χαθούν 4 ζωές. Κατά τα λοιπά, στην εσωτερική επικαιρότητα και εδώ αρκετά υψηλά η τόνη. Δύο επιτροπές, μία εξεταστική και μία προανακριτική, όπου πηγαίνουν καλιά τους, διότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει αυτό το κρυφτούλι, το να μην εξετάσουμε τίποτα, ή τέλος πάντων δεν υπάρχει τίποτα να εξετάσουμε. Όχι στην εξεταστική για τις υποκλοπές, για το Predator, όπου εδώ μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι η Νέα Δημοκρατία, για να αποφύγει το δικαίωμα που έχει αντιπολίτευση να ζητήσει και να ψηφίσει εξεταστική με 120 ψήφους, θα επικαλεστεί το άρθρο περί εθνικών λόγων που χρειάζονται 151 ψήφοι για να ψηφιστεί μια εξεταστική. Το περίεργο της όλης ιστορίας είναι ότι εάν ισχύουν οι πληροφορίες ότι θα ζητήσει, θα επικαλεστεί εθνικούς λόγους για να χρειάζονται 151 ψήφοι, άρα να καταψηφιστεί η εξεταστική, ενώ λοιπόν θα ζητήσει επικαλούμενοι εθνικούς λόγους ψήφιση από 151, θα πει μετά ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ναι, μεν εθνικοί λόγοι για να μην ψηφιστεί, αλλά χωρίς κανένα ζήτημα, χωρίς κανένα θέμα, η αποκάλυψη από το πρωτοδικείο ότι εδώ μάλλον μιλάμε για κατασκοπία. Προφανώς της αρκεί το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θεώρησε με αυτό το πόρισμα που νομικοί από όλους τους χώρους και από όλες τις απόψεις θεωρούν ότι μάλλον είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ακόμα και το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλλας θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση εξαιτίας της εμπλοκής του. Σήμερα έχουμε και συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας μετά από το αίτημα που έχει ήδη καταθέσει για παραίτηση του κ. Τζαβέλλα. Το ίδιο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι σε προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, και εδώ αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε ρότα από το όλα στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να κρίνει τι γίνεται. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, κρίνει δηλαδή από μόνη της Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα να πάμε σε προανακριτική. Είναι και μια προσπάθεια κατευνασμού του εσωτερικού της Νέας Δημοκρατίας, διότι βράζει το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας στη λογική του ότι μα τι μας λέτε τώρα, ότι εμείς δεν θα μπορούμε να μιλάμε με τους ψηφοφόρους μας, δεν θα μπορούμε να μεταφέρουμε τα αιτήματα των ψηφοφόρων μας. Απλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της μεταφοράς ενός αιτήματος και διαφορά στο κάντο χεράτα ή είναι δική μας ή να τους βρούμε ένα οικόπεδο ή να κάνουμε μια παρανομία. Υπάρχει τεράστια διαφορά στο ένα με το άλλο. Το ένα αίτημα που το μεταφέρω και η υπηρεσία μου λέει, παιδιά, αυτό το αίτημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί είναι παράνομο, έχει τεράστια διαφορά από το να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω είναι παράνομο το αίτημα, το ξέρω, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι δική μας, να παρακάμψεις τις διαδικασίες και να το περάσεις. Η κατάληξη στην άρνηση της προανακριτικής, δηλαδή στο συμπέρασμα ότι η δικογραφία δεν λέει τίποτα, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έκανε ο κύριος Κουτουνατζής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι...
1: Χαίρετε όλοι... κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο του Λοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών αιστείων φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: RevivalSA.com Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: έλα, πάμε.
1: Αυτός είναι ο Κώστας Χαριτοδηλωμένος που τραγουδάει Ζωή και Κώτα, τραγούδια από το παρελθόν. Τότε που ήταν Ζωή και Κώτα, χρόνια Πασόκ. Ωραία χρόνια τότε. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχει γενέθλια σήμερα ο Κώστας Χαριτοδηλωμένος. Δεν έχει σημασία πόσο γίνεται. Αιώνιος έφηβος. Έβαλα το Ζωή και Κώτα και όχι το Lost in the Night, διότι τώρα μεταξύ μας δεν ακούγατε το Lost in the Night. Το Ζωή και Κώτα ακούγατε τότε με τον Κώστα Χαριτοδηλωμένο. Όλοι αυτά τα τραγούδια που ήταν μεγάλες επιτυχίες. Μετά ανακαλύφθηκε το Lost in the Night. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο δυο-δυο και τέτοια. Αυτά ήταν οι εποχές τότε με τον Κώστα Χαριτοδηλωμένο που έκανε μεγάλες επιτυχίες και έγραψε τραγούδια για πολλούς. Μετά ανακαλύφθηκε το μεγαλείο. Για να θυμόμαστε κιόλας πως ήταν τότε που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Τώρα πόλεμοι, πως το λένε, πανδημίες, κρίσεις ενεργειακές, κρίσεις οικονομικές, μνημόνια, ωραία, όλα έχουν περάσει πάνω από το κορμάκι μας.

0: Μία από τις συνέπειες της λογικής του Ζωή και Κώτα και πώς έλεγε πριν να πάμε να αγοράσουμε Gucci και Armani και όλα αυτά ήταν ότι είχαν μια αίσθηση τότε εκείνα τα χρόνια ότι υπάρχει ένα δέντρο κάπου στην αυλή του σπιτιού που βγάζει λεφτά. Οπότε όταν σου λέει η τράπεζα έλα πάρε ένα δανειακή καταναλωτικό, διακοποδάνεια θυμάστε τότε, διακοποδάνεια, πάρα πολύ ωραία. Τέτοια εποχή είχε γεμίσει τηλεόραση με διαφημίσεις και το ραδιόφωνο με διαφημίσεις διακοποδανείων που σου έλεγε ξέρω εγώ διακοπές στη Νέα Υόρκη. Έλα και πάρε 50.000 ευρώ, ξέρω εγώ τότε πώς ήταν τα σε δραχμές. Έλα και πάρε ένα δάνειο 1 εκατομμύριο για να πας διακοπές στη Νέα Υόρκη. Μα ξέρω εγώ βγάζω 150.000 ευρώ το μήνα. Πώς θα πάρω ένα δάνειο 1 εκατομμύριο. Δεν πειράζει, πάρ' το εσύ και θα τα βρούμε. Έπαιρνες το δάνειο, χρεωνόσουνα, έβαζες το φέση μέχρι τους αστραγάλους και μετά καταλάβαινες ότι αυτό το δάνειο δεν μπορείς να το πληρώσεις. Όχι μόνο γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις το κεφάλαιο, αλλά γιατί το τόκι είναι πάρα πολύ ψηλή. Έρχονται και τα πανωτόκια και υπάρχει κόσμος που πληρώνει δάνεια καταναλωτικά εδώ και καμιά 20 χρόνια, 25 χρόνια και δεν πρόκειται να τα αποπληρώσει ποτέ. Απλά τα συντηρεί για να μην έχει πρόβλημα. Η νέα οδηγία που έρχεται, το νέο πλαίσιο που έρχεται, θεωρητικά θα προσπαθήσει να βάλει φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Αριάδνη Νούκα, τη γνωστή δικηγόρο, να μας εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό που έρχεται στα δάνεια. Καλημέρα κυρία Νούκα, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να οριοθετήσουμε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει καταναλωτικό δάνειο.
1: Ναι, είναι τα δάνεια που εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες των δανειοληπτών, δεν σχετίζονται με στεγαστικά, επισκευαστικά δάνεια ή επαγγελματικά δάνεια και συνήθως είναι δάνεια τα οποία δίδονται χωρίς πράγματι εξασφαλίσεις σε ακίνητο. Και είναι αυτά για τα οποία θα έρχεται η νέα ρύθμιση μέσα στο Μάιο, σε λίγες μέρες, και θα έχουμε πλέον πλήρη εικόνα τι ακριβώς από αυτά που προβλέπει η οδηγία έρχονται για ενσωμάτωση μέσα στη χώρα. Να πούμε ότι η οδηγία περιλαμβάνει και τις πιστωτικές κάρτες, όπως επίσης και τα δάνεια τα οποία προορίζονται για ανακαίνιση κατοικίας, αλλά χωρίς να υπάρχει, να έχει εξασφαλιστεί με προσημείωση πάνω σε ακίνητο το δάνειο.
0: Επισκευαστικό χωρίς να υπάρχει ακίνητο στο δάνειο.
1: Ναι, είναι δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση δάνεια που θα δοθούν για ανακαίνιση, όπως λέτε, με ένα επισκευαστικό δάνειο, χωρίς να υπάρχει πράγματι προσημείωση, ναι, θα περιλαμβάνεται μέσα σε αυτά. Βέβαια, πρέπει να δούμε εάν θα επιλεγεί συγκεκριμένη π.χ. ρύθμιση για αυτά τα δάνεια, γιατί δεν είναι ενσωμάτωσης, εναρμόνισης ολικής.
0: Σωστό.
1: Το προβλέπει αυτό. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα συμπεριληφθεί μέσα στο νομοσχέδιο.
0: Σωστό.
1: Αυτά λοιπόν όλα τα δάνεια. Γι' αυτά όλα τα δάνεια.
0: Τα δάνεια αφορούν πάρα πολύ κόσμο, γιατί μιλάμε για πιστωτική κάρτα που ειδικά στο παρελθόν είχε γίνει σφαγή με τις πιστωτικές κάρτες. Νομίζανε ότι είναι τσάμπα χρήμα. Πηγαίνανε και ψωνίζανε με την πιστωτική κάρτα και έχουν φορτώσει πιστωτικές κάρτες με πολλές χιλιάδες ευρώ ή χιλιάδες δραχμές. Αλλά αφορά και τα δάνεια, για παράδειγμα, πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο και παίρνω ένα δάνειο για να αγοράσω το αυτοκίνητο. Μου το δίνει δηλαδή η αντιπροσωπεία αυτό το δάνειο, θεωρητικά, μέσω μιας τράπεζας.
1: Ναι, μέσω τράπεζας γίνεται κανονικά.
0: Ναι,
1: όλα αυτά τα δάνεια τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσεις θα είναι μέσα στο πλαίσιο. Και βεβαίως θα προβλέπεται ένα ανώτατο κόστος για αυτά τα δάνεια, της τάξης του 30 έως 50. Ποιο θα είναι το ποσοστό, επίσης περιμένουμε να το δούμε.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε κόστος, κύριε Κλώσσα, δεν αναφερόμαστε μόνο στο επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε κόστος, εννοούμε επιτόκιο, εννοούμε έξοδα, εννοούμε προμήθειες και εννοούμε και ασφαλιστήριο, όπου αυτό είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
1: Αυτό προβλέπει η οδηγία και είναι σαφής και επομένως όλα αυτά θα περιέχονται μέσα στο κόστος το οποίο θα πρέπει ο δανειολήπτης να ενημερώνεται εγγράφως ποιο θα είναι αυτό το συνολικό κόστος σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επομένως πλέον θα έχει πλήρη εικόνα του τι πρόκειται ποια θα είναι η επιβάρηση δηλαδή, η συνολική, από την δανειοδότηση που θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Εννοούμε και αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ως πανωτόκια.
1: Όλα είναι μέσα.
0: Uh-huh.
1: Βέβαια, η οδηγία δεν αναφέρεται εάν καθυστερήσει κάποιος ένα δάνειο. Γιατί αν καθυστερήσει μία δανειακή υποχρέωση, καθυστερείς μία δόση, υπάρχει ένα στόχος υπερημέρειας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εκτός. Μιλάμε τώρα για μία κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.
0: Ναι, άρα δεν είναι το κόστος υπερημέρειας μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή,
1: όχι,
0: δεν μιλάμε για τα δάνεια σε καθυστέρηση. Μιλάμε για τα δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά, αλλά το κόστος, τα επιτόκια και όλα αυτά τα είχαν φτάσει στο Θεό και ήταν αδύνατο να πληρωθούν. Άρα, χοντρά-χοντρά μιλάμε, ένα δάνειο, ξέρω εγώ, που θα είναι 100 ευρώ, θα πληρωθεί μέχρι 130. Δεν μπορεί να φτάσει 210.
1: Ακριβώς. Όπως το λέτε, π.χ. ένα δάνειο 10.000 ευρώ, να δώσω εγώ έτσι ένα άλλο, θα πάει στις 13-15.000.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές γινόμασταν μάρτυρες και γινόμαστε μάρτυρες κάποιων εξόδων ακατανόητων, κάποιων προμηθειών ακατανόητων, που ανεβάζουν πολύ το κόστος. Αυτό δεν θα υπάρχει. Να πούμε δε για το κόστος υπερημερίας, ότι όταν κάποιος δεν πληρώνει, αυτό είναι ένα σταθερό ποσό, το οποίο επίσης θα πρέπει να γνωρίζεις ποιο είναι. Σήμερα, ας πούμε, είναι το 2,5%.
0: Ναι.
1: Ωραία. Επί του ποσού και επί του... Δηλαδή, εκτός από τον τόπο που έχει ένα δάνειο, πληρώνεις και τον τόπο υπερημερίας επιπρόσθετα. Επίσης, θα γνωρίζεις ποιο θα είναι αυτό, όπως σήμερα, να πούμε τώρα την αλήθεια, και σήμερα το γνωρίζεις.
0: Ναι,
1: επομένως,
0: σωστό.
1: Επομένως, θα έχεις πλήρη εικόνα του τι θα σου στοιχήσει και δεν μπορεί η τράπεζα να βάλει ούτε μισό λεπτό του ευρώ παραπάνω. Το θέμα είναι ότι βέβαια δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή,
0: ναι, όποιος έχει πάρει δάνειο, μην περιμένει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό σε εσάς εκεί φιλοξενήθηκε
0: εχθές
1: ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δημητρακάκος, ο οποίος το διευκρίνησε πλήρως ότι θα αφορά τα δάνεια τα οποία θα συναυτούν μετά από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου. Βέβαια, ο νόμος θα μπει σε διαβούλευση, ίσως το νομοσχέδιο μάλλον θα μπει σε διαβούλευση. Θα δούμε εάν υπάρξει κάποια αλλαγή το χρονικό διάστημα της διαβούλευσης και πώς τελικά το νομοθέτημα θα έρθει προς ψήφιση.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης, είναι πολύ σημαντικό, ότι προβλέπεται και μία διάταξη, μια που είναι και επίκαιρο, για τα δάνεια, τα οποία είναι σε ξένο νόμισμα.
0: Ναι,
1: και ελβετικό.
0: Για το ελβετικό φράγκο, ναι.
1: Προβλέπεται λοιπόν στη συγκεκριμένη οδηγία ότι δεν θα μπορεί να οριοθετεί την ισοτιμία. Και η ισοτιμία της δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία στις 19/11/2023.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τα δάνεια αυτά που συζητάμε, εάν είναι σε ξένο νόμισμα, θα έχουν μια συγκεκριμένη ισοτιμία, η οποία σας λέω ότι ήταν, που είναι αυτή η

0: το δάνειο. Του δίνει το δικαίωμα λοιπόν της υπαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολογία από τη σύναψη της σύμβασης, προσοχή, όχι μόνο από την σύναψη, αλλά εάν δεν του έχουνε, αν δεν έχει παραλάβει και να αποδεικνύεται ότι έχει παραλάβει τους όρους της σύμβασης, όχι μόνο να πάει να βάλει μια υπογραφή και τέλος, mm-hmm. αλλά να έχει παραλάβει και τους όρους της σύμβασης, δηλαδή να μπορεί η τράπεζα να τα αποδείξει αυτό, τότε αυτή η υπαναχώρηση, το χρονικό της διάστημα παρατείνεται για 12 μήνες. Αν δεν παραλάβει ποτέ ο δανειολήπτης τους όρους της σύμβασης, μπορεί να υπαναχωρήσει μέσα σε ένα χρόνο και 14 μέρες, mm-hmm. χωρίς αιτιολογία. Mm-hmm. Βεβαίως, επιστρέφοντας τα χρήματα με τον τόκο που, για τον καιρό που τα χρησιμοποίησε.
1: Σωστό.
0: Χωρίς να έχει από εκεί και πέρα καμία
1: άλλη επιβάρυνση. Αυτό που λένε, ναι, χωρίς να υπάρχει πέναλτι. Μάλιστα, ας περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο να κατατίθεται στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς προβλέπει πέρα από το ταβάνι του 30 ή 50% και για όλα τα υπόλοιπα θέματα. Και θα επανέλθουμε για να το δούμε αναλυτικά. Κυρία Νούκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος. Well, I find a new place to dwell. Well, it's down.

70 χρόνια πριν ο Elvis Presley κυκλοφορεί το Heartbreak Hotel. Είναι το πρώτο του single που φτάνει στο νούμερο 1 των charts των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες στην κορυφή και γίνεται το πρώτο single στην ιστορία που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις, καμιά 30-40 χρόνια μετά, το 1995. Μπήκε και στο Grammy Hall of Fame το συγκεκριμένο τραγούδι, ένα από τα πολλά νούμερο 1 που έκανε Elvis Presley. Κωνσταντίνε, 50% επιτυχία. Το Lost in the Night είναι σίγουρα του Χαρίτα Διπλωμένου και δεν είναι του Μπίγαλη, αλλά όντως το Lost in the Night θυμίζει πάρα πολύ Bikini Japan. Τώρα μην τα συζητάμε, εννοείται. Και η Λίνα στέλνει: ωραία χρόνια που ζήσαμε, με δανεικά, τα πληρώσαμε και τα πληρώνουμε ακόμα και τα πληρώνει ακόμα με αίμα ο λαός. Η διαχρονικότητα των κλεφτών στην πολιτική ζωή είναι μια πραγματικότητα. Λίνα, το ζήτημα είναι ότι δεν κάνουμε κάτι για να ανατρέψουμε αυτή την διαχρονικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φύγαμε για διαφημίσεις με τον Elvis να κουνά έτσι νοχελικά τους γοφούς του.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κορμήλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece, εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομή.

0: στο www.wired.com.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στο μηχανογραφικό φέτος. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Ποιες είναι οι επιπλέον σχολές. Διάστημα και άμυνα στην ατζέντα των συναντήσεων Μητσοτάκη-Δένδια με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Παρέτηση Καστανίδη από το Πασόκ με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με τρεις νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ποια τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Ακούτε το σταθμό των ενόπλων δυνάμεων. Νίκος Γούναρης, υπέροχος. Δεν μπορώ. Γραμμένο το 1955, τότε που ήταν στις ΗΠΑ.

0: εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass. Την ίδια στιγμή ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί πλήρως στους καταναλωτές. Συνεδριάζει την Πέμπτη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, στην ομιλία του ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης θα κάνει παρέμβαση για τα όσα λέει η Ευρωπαίη εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση. Παράλληλα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να αφήσουν εχμές κατά του υπουργού επικρατείας Άκης Κέρτσου και τη ζημιά που κάνει στην κυβέρνηση. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης πυροδοτούν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Πύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλεστεί ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Οπότε για τη σύσταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Σημεία μετά το μεσημέρι, ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα απευθυνθεί ύστερα από 27 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος που δέχθηκε επίθεση με χμηρό αντικείμενο στο μυρό και την πλάτη από ομάδα ανήλικων στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Στην Κηφισιά συνελήφθη 28χρονος διανομέας για τουλάχιστον 6 επιθέσεις με πέτρες σαν υποψία στους πολίτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό 61. Στα αθλητικά, 10 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου τένις υποχώρηση Μαρία Σάκαρη βρέθηκε στη θέση 47. Ο Αργύρης Ψάρας θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του Φλίσβου για την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: αυτά που λες.
1: Πρετέρε ακένσιο, Καρτάκο τελέντα.
2: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στο Ειρηνάκι, στη Ειρηνούλα. Στην Ειρηνούλα, όπως λέει και ο Δήμος Μούτσης.

0: αυτά που λες. Ε πρετέρε αγένσεο, κατάγονται λέντα εσ.
1: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ο Δήμος Μούτσης μας βάζει στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού για να γιορτάσουμε τις ειρήνες που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Τιμητική τους έχουν και οι δρόμοι σε ολόκληρη την Αττική που είναι κατακόκκινη από την Λυκόβερση και κάτω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στον Κηφισό, διότι υπάρχει και ένα ατύχημα στην κάθοδο πριν την Λένορμαν, ένα τροχαίο που έχει προκαλέσει το αδιαχώρητο, έχει προκαλέσει ασφυξία σε ολόκληρο τον Κηφισό στην κάθοδό του, μέχρι δηλαδή και την λεωφόρο Αθηνών από τη Λυκόβρη. Τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Από το ύψος των ΚΤΕΛ και μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, δύσκολα τα πράγματα και στην άνοδο. Κλασικά στην έξοδο της λεωφόρο Αθηνών, κλασικά στην έξοδο της Σχιστού. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Συγκρού από την Αγία Φωτεινή και μετά, από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δύσκολα τα πράγματα στην Αρδιτού, δύσκολα τα πράγματα στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, δύσκολα τα πράγματα στην Καλλιρόης, τουλάχιστον μέχρι και την Πανόρμου. Βλέπω ότι η Βασιλή Σοφίας είναι κατακόκκινη σε ολόκληρο το μήκος της προς το Σύνταγμα. Δύσκολο βλέπω πολύ και το περιφερειακό, ο συνήθως, εκεί από την Ηλιούπολη και μετά. Βλέπω ότι υπάρχει πολλή κίνηση και στην Αττική Οδό, από το ύψος, τι να σας πω τώρα, εκεί από το Ζεφύρι και μετά, όπως λέει εδώ, έχει καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας έως και τον κόμβο Κηφισίας, καθυστερήσεις 5-10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία.

Ακόμα μια πρωτιά, μουσική πρωτιά το 1983. David Bowie κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ που φτάνει στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το Aladdin Sane, το άλμπουμ που ήταν συνέχεια του The Rise and Fall of Ziggy Stardust και έγινε τελικά το πιο επιτυχημένο εμπορικό άλμπουμ για τον Bowie.

2-11-10-80-8-80 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει να έρχονται καθάριοι ήχοι στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Αλέξανδρος Κλώστας μπροστά στο μικρόφωνο. Μην πέσετε από τα σύννεφα, αλλά και η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό των συνταξιούχων έχει πέσει. Εγώ έχω προσπαθήσει, μόλις άνοιξε, μετά από περίπου 7-8 λεπτά που έχω πατήσει για να μπει, σέρνεται και αυτή η πλατφόρμα. Μπήκα στην διαδικασία της εισόδου, δηλαδή να βάλουμε τα συστηματικά μας και τα λοιπά. Εδώ είναι 25.000 οι δικαιούχοι εντωμεταξύ. Δεν είναι 300.000 που μπήκαν 800.000 για τον κοινωνικό τουρισμό των πολλών. Είναι πολύ λίγοι οι δικαιούχοι για τον κοινωνικό τουρισμό, διότι μιλάμε μόνο για συνταξιούχους που ήταν παλιά ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Άρα είναι 25.000 οι δικαιούχοι, άντε να είναι λίγο παραπάνω αυτοί που θα μπουν. Κι όμως η πλατφόρμα σέρνεται ήδη. Κάτι, παιδιά, δεν πηγαίνει καλά με τις πλατφόρμες. Κάτι, επειδή έχουμε ψηφιοποιήσει το σύμπαν, κάπως να το δούμε το πράγμα για να μην παιδεύεται ο κόσμος. Όχι για τίποτα άλλο.

0: Κωνσταντίνος επέστρεψε για να μας πει για την ακρίβεια στην Ισπανία. Λέει ότι δεν μπορεί να μας κατατοπίσει, διότι δεν κοιτάει πάρα πολύ τις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον οι τιμές δεν είναι και για να τις κοιτάς πάρα πολύ. Εκεί μπορώ να καταλήξω. Είπε όμως ότι πήρε στο σπίτι του σήμερα παραγγελία με πάρα πολλά αγαθά, τα οποία, για τα οποία πλήρωσε 95 ευρώ. Αν τα πάρα πολλά αγαθά είναι σαν τα δικά μας πάρα πολλά αγαθά, σίγουρα είναι φτηνότερα, διότι εμείς πάρα πολλά αγαθά με 95 ευρώ, σπάνιο από σούπερ μάρκετ. Εγώ έκανα σούπερ μάρκετ χθες, φτάσαμε τα 150 ευρώ. Πώς τα καταφέραμε και δεν έχουμε πάρει ούτε κρέατα, ούτε πολλά απορριπαντικά, ούτε τίποτα. Τα γύρω-γύρω, τα βασικά φτάσαμε 150 ευρώ, δηλαδή δύσκολα. Ζήσει στην Ισπανία, λέει, γιατί έχει καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Μη σ' ακούσει ο Άδωνης που βάζει τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και κάνουν βίντεο για το καλύτερο εσύ που έχουν βρει στον κόσμο. Μη σ' ακούσει ο Άδωνης μόνο. Πάμε σε ένα από τα αραιότερα μέρη του κόσμου, στην πανέμορφη Εστιπάλαια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο δήμαρχος του νησιού, ο Νίκος Κομινέας. Θα ήθελα να συζητήσουμε για το πόσο ωραίο είναι να πας στην Εστιπάλαια, τι ωραία που είναι το καλοκαίρι, τι μπορείς να κάνεις αν θα πας εκεί επισκέπτης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αφορμή ήταν η ανακοίνωση χθες από το Υπουργείο Ενέργειας, από τον κύριο Παπασταύρου, ότι μπαίνει σε έκτακτη ανάγκη το νησί για τρεις μήνες, γιατί δεν έχει νερό. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα, από την Αστιπάλαια σας και τους ακροατές. Ναι, αλήθεια είναι, η Αστιπάλαια έχει ευτυχήσει να έχει ένα υπέροχο φράγμα το οποίο δουλεύει από το 1994, εδώ και 32 χρόνια ουσιαστικά, το οποίο ήταν επαρκέστατο όσον αφορά τη συλλογή του όμβριου νερού για να μπορέσει να υδρεύονται οι δύο οικισμοί, η χώρα και το λιβάδι, οι δύο γειτονικοί οικισμοί, χωρίς πρόβλημα μέχρι τώρα και με καλό νερό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι βροχοπτώσεις οι οποίες επέρχονται στις πέφτουν στην Αστιπάλαια είναι πάρα πολύ λίγες. Πραγματικά πάρα πολύ λίγες. Φανταστείτε με βάση τα στοιχεία που έχουμε ότι την περσινή χρονιά το 2025 το ύψος βροχής που είχαμε στην Αστιπάλαια ήταν 2,5 εκατοστά. Επαναλαμβάνω, όταν στη Ρόδο είχαμε 65 εκατοστά, όταν στην ΚΟ είχαμε 55 εκατοστά. Ναι. Σε εμάς είχαμε μόνο 2,5 εκατοστά.
0: Είναι
1: πάρα πολύ λίγο. Αυτό σημαίνει ότι το αποθέματα διαρκώς μειώνονται τα τελευταία χρόνια και κάναμε λίγο υπομονή να δούμε τι θα γίνει φέτος το χειμώνα. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι, οπότε ενεργοποιηθήκαμε και από τον Ιανουάριο μήνα είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια για να μπορέσουμε να βάλουμε μια αφαλάτωση ενοικιαζόμενη. Mm-hmm. Ενώ ήδη έχουμε προγραμματίσει να βάλουμε και μόνιμη αφαλάτωση από το 2024, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Αλλά ζητήσαμε να πούμε σε κατευθύνσεις άκρα της ανάγκης να επιταχυνθούν διαδικασίες για την τοποθέτηση μιας ενοικιαζόμενης αφαλάτωσης, η οποία μπαίνει με πολύ πιο εύκολες διαδικασίες από ότι μια μόνιμη κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες που θα έχουμε φέτος τη χρονιά αυτή.
0: Για να αποφύγετε τη γραφειοκρατία δηλαδή.
1: Ακριβώς. Διότι η γραφειοκρατία είναι φοβερή, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση τώρα για αυτό το φαινόμενο, ναι, το οποίο το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Εκείνο που έχω να σας πω είναι μόνο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας έχει πάρει τρεις μήνες για να μας δοθεί αυτή η έγκριση. Δηλαδή, φανταστείτε να μην είχαμε έκτακτη ανάγκη, πόσα χρόνια θα χρειαζόταν για να μπορέσουμε να πάρουμε μια έγκριση για να κάνουμε την αφαλάτωση.
0: Τρεις μήνες λοιπόν για να βγείτε σε έκτακτη ανάγκη. Ακριβώς. Και να ήταν πραγματικά έκτακτη ανάγκη, θα είχε πάψει να είναι κανονάκι τώρα.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι δυσάρεστα, αλλά τα οποία πρέπει να διορθώσετε από το ελληνικό κράτος, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στα προβλήματα που υπάρχουν και τουλάχιστον να δίνει λύσεις ή να δίνει τις εγκρίσεις. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Εμείς ζητάμε να δοθεί η έγκριση αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, να βάλεις μια νοικιαζόμενη αφαλάτωση δεν είναι όπως είπατε προηγουμένως να πας σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρεις μια αφαλάτωση και να την τοποθετήσεις. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη διαδικασία κλπ. Για να μπορέσει τελικά να φτάσεις στο τελευταίο στάδιο που είναι η λειτουργία.
0: Αυτό σημαίνει ότι το νησί δεν έχει νερό αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, το νησί έχει νερό αυτή τη στιγμή και θα έχει νερό σε κάθε περίπτωση και το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από το αν θα βάλουμε την αφαλάτωση, την ενοικιαζόμενη ή όχι. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τι θα γίνει τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο κτλ. Και η επόμενη χρονιά, εάν θα έχουμε, την επόμενη χρονιά θα έχουμε βροχοπτώσεις, εμείς πρέπει να περιμνήσουμε σε κάθε περίπτωση να έχουμε και τιμόνιο και μια ενοικιαζόμενη, η οποία θα καλύψει ανάγκες αυτής της φετινής περίοδου. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, ώστε να είμαστε πάντα εξασφαλισμένοι. Αυτός είναι και ο λόγος που προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε κανένα απολύτω πρόβλημα, διότι ακριβώς έχουμε και εναλλακτικούς άλλους τρόπους, λίγους μικρούς άλλους τρόπους, αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα έχουμε επάρκεια τη φετινή περίοδο μέχρι το φθινόπωρο. Και μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε και τη λειτουργία των αφαλατώσεων και θα είμαστε εντάξει.
0: Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος, μάλλον δεν υπάρχει θέμα να σκεφτεί κάποιος να έρθει στην ασφάλεια, γιατί μπορεί να βρεθεί χωρίς νερό. Ναι, προφανώς. Μακάρι να προβλέπαμε γενικότερα με το θέμα του νερού, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα του δικού σας νησιού. Να πάρετε νησί, λέω, να πάρετε νερό από κάποιο άλλο νησί, να πάρετε άλλο νησί, όχι, είναι πανέμορφη η ασφάλεια.
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ακριβώς. Βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα, επειδή το δικό μας το νησί, όπως ακριβώς ίσως γνωρίζετε, είναι αρκετά προβεβλημένο λόγω και όλων αυτών των δράσεων που γίνονται στην Αστυπάλα τα τελευταία χρόνια. Είμαστε ένα νησί το οποίο έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο εξαιτία γενικευμένη ηλεκτροκίνηση που έχουμε, τη αστική συγκοινωνία με ηλεκτρικά βανάκια που το χρησιμοποιεί μέσα από μια εφαρμογή που κατεβάζει το κινητό και ζητά να έχει μια μεταφορά κλπ. Με πολύ πρωτοποριακά πράγματα. Και βεβαίω τώρα φέτο ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και τα εγγένεια στον πρώτο υβριδικό σταθμό παραγωγή ενέργεια, ο οποίος αποτελείται από φωτοβολταϊκό και μπαταρίες, δηλαδή παράγουμε ρεύμα, δεν χάνεται ούτε μία κιλοβατόρα, το αποθηκεύουμε μέσα σε πολύ μεγάλες μπαταρίες και ταυτόχρονα δίνουμε και στο δίκτυο, ούτως ώστε πράγματι να καλύπτουμε το 50% σε πρώτη φάση των αναγκών του νησιού το καλοκαίρι. Θα φανταστείτε ότι το χειμώνα θα είμαστε εντελώς αυτάρκες δηλαδή από το σύστημα αυτό. Και σε δεύτερη φάση, ας πούμε, να φτάσουμε τον γύρω στο 80-90% των αναγκών του νησιού. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα νησί το οποίο θα είναι και αυτάρκες ενεργειακά, ούτως ώστε να λέμε πράγματι ότι ό,τι παράγουμε εδώ και χρησιμοποιούμε και για τα ηλεκτρικά μας οχήματα και για τις κατοικίες, τα ξενοδοχεία κτλ. Παράγεται μέσα από πράσινες μορφές ενέργειας με έναν τέτοιο τρόπο ο οποίος είναι απόλυτα συμβατός και τον οποίο έχουμε αρχίσει να κλονίζουμε λίγο αυτή την κατάσταση με την εναλλακτική μορφές ενέργειας μέσα από αυτά που γίνονται τώρα όσον αφορά και τον κόλπο και όλα αυτά που γίνονται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πράσινη ενέργεια είναι μέλλον το οποίο δεν πρέπει όμως να το παρατήσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε μέσα στην κατανάλωση με ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Διότι αυτά δεν είναι δικά μας, αυτά μας κοστίζουν και βλέπουμε όλοι τι μας κοστίζει όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα, ενώ που λόγω της ακρίβειας που έχει δημιουργηθεί στα ορυκτά καύσιμα. Άρα λοιπόν η πράσινη ενέργεια πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα, είναι ένας πολύ σοβαρός τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε στο μέλλον όσον αφορά την ενέργεια.
0: Ναι. Επειδή η Αστυπάλαια έχει την ιδιαιτερότητα ότι αν και είναι μικρό νησί, έχει και αεροδρόμιο. Υπάρχουν αλλαγές λόγω της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή επειδή ακούμε πάρα πολλά για τις αεροπορικές εταιρείες, σταματούν δρομολόγια, αλλάζουν τις πτήσεις, επειδή μπαίνει τώρα σιγά σιγά η τουριστική σεζόν. Έχετε δει να υπάρχουν αλλαγές?
1: Κοιτάξτε να σας πω, εμείς θα έχουμε τώρα την περίοδο αυτή που μας έρχεται μπροστά, θα έχουμε 11 και πιστεύω 13 πτήσεις την εβδομάδα από την Αθήνα και άλλες 3 πτήσεις που έρχονται από τη Ρόδο, Καλύπνου, λέω. Έχουμε και ένα αεροπλάνο το οποίο έρχεται τις φορές την εβδομάδα από το κέντρο του νομού μας που είναι η Ρόδος. Άρα είναι ένα κομμάτι αυτό σοβαρό. Πρέπει να σας πω ότι τα εισιτήρια δεν έχω δει να έχουν αυξήσει αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι είναι και ανταγωνιστικά τα αεροπορικά εισιτήρια σε σχέση με το καράβι. Όταν χρειάζεσαι με το αεροπλάνο να δώσεις περίπου 100 ευρώ για να έρθεις στην Αστυπάρα και με το καράβι χρειάζεται να δώσεις γύρω στα 65 ευρώ και η διάρκεια ταξιδιού είναι πολύ μικρότερη με το αεροπλάνο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό το αεροπλάνο για να έρθει κάποιος στην Αστυπάρα. Αλλά τα καράβια, όπως καταλαβαίνετε, πάντα είναι το μέγιστο, ο καλύτερος, ο πιο δυνατός τρόπος, γιατί μεταφέρει πολλούς επιβάτες για να μπορέσει να έρθει κάποιος στην Αστυπάρα. Οπότε για μας είναι κρίσιμο και το ένα και το άλλο. Για κάποιους που έχουν να δώσει λίγο παραπάνω χρήματα αυτό με το αεροπλάνο, αλλά το καράβι είναι πάλι το σημείο αναφοράς για το πώς μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ένα νησί. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε παραπάνω καράβια για την Αστυπάλαια, αυτό είναι γεγονός. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από πέρυσι και έχουν υπαρθεί αποφάσεις έγκρισης νέων δρομολογίων για την Αστυπάλαια και μάλιστα και με καταμαράν μεγάλα, διότι ακούστε το οξύμορο, οι Κυκλάδες και το Δεκάνησα, τα δύο αυτά μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα της περιοχής μας στο Νότιο Αιγαίο, δεν επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει ένα αόρατο τείχος μεταξύ των δύο συγκροτημάτων και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Οπότε είχαμε υποβάλει μια πρόταση για σύνδεση των διεθνών αεροδρομίων των Κυκλάδων, όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι η Σαντορίνη, μαζί με τα διεθνή αεροδρόμια που, το Δωδεκανήσου που είναι η Κόσκη και η Ρόδος, περνώντας με καταμαράν και συζητώντας αυτά και από την Αστυπάλαια, γιατί είμαστε ακριβώς στο κέντρο του Αιγαίου η Αστυπάλαια, πραγματικά στο κέντρο του Αιγαίου. Εάν δεν υπήρχε η Αστυπάλαια, δεν θα υπήρχε ενιαίος εθνικός χώρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί τόσο κομική η Αστυπάλαια για το ελληνικό κράτος, για την πατρίδα μας. Και βεβαίως αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή. Έχουν γίνει όλες αυτές τις αναστατώσεις αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω τελικά αν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει αυτή η πρόταση, η οποία παρόλα αυτά έχει γίνει ομόφωνα δεκτή από το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για να συνδεθούν τα δύο συγκροτήματα αυτά, τα διεθνή αεροδρόμια μαζί με την Αστυπάλεια. Και αυτό θα αποτελούσε ένα πραγματικά κέριο σημείο αναφοράς για το νησί μας, διότι θα διευκόλυνε πάρα πολύ εφόσον θα συνδεόμαστε με καταμαράν και οι ώρες ταξιδιού από τον Πειραιά θα ήταν πραγματικά πολύ λίγες, ενώ ταυτόχρονα θα εξυπηρετούνταν και τα διεθνή αεροδρόμια των δύο αυτών συγκροτημάτων.
0: Ναι, μια και μιλάμε για τον νησί και τις υποδομές, τι γίνεται με την υγεία, γιατί το από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν τα νησιά, ειδικά όσο είναι απομακρυσμένα, είναι το ζήτημα της υγείας.
1: Εμείς έχουμε ένα, μπορώ να πω, πραγματικά πάρα πολύ καλό ιατρείο. Mm-hmm. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο, τον οποίο επιδοτεί μάλιστα και ο Δήμος, ο δικός μας της Αστυπάλειας. Έχουμε ακτινολογικό μηχάνημα, έχουμε μικροβιολογικό, έχουμε νοσηλευτές. Τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε γενικό γιατρό αυτή τη στιγμή, ο οποίος γενικός γιατρός έχει πάρει τη σύνταξή του και είμαστε σε αναζήτηση γενικού γιατρού για να έρθει στην Αστυπάλεια. Όπως επίσης δυστυχώς θέλουμε και βοηθό ακτινολόγο. Δηλαδή είναι αμαρτία, έχουμε ένα πραγματικά εξοπλισμένο ιατρείο και μάλιστα και τρεις κατοικίες, πρέπει να το πω, για τη διαμονή των υγειονομικών, οι οποίες έχουν γίνει στο κτίριο του περιφερειακού ιατρείου. Και αυτή τη στιγμή μας λείπουν ουσιαστικά δύο σοβαρές ειδικότητες. Μία
2: για... Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Τολοακαρνανίας, ανέφερε ο Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Δεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει

0: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρι εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

Αυτή είναι η Σόκρατες. Έλα κοντά μου, γιατί πάνε δύο χρόνια από τότε που έφυγε ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Οι Σόκρατες Drunk the Conium, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά τους, ξεκίνησαν το 1969 σαν Persons, που ήταν το πρώτο όνομα. Πολλές συναυλίες, πολλές εμφανίσεις, πολλή επιτυχία. Το 1970 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single με τίτλο «Κλείς τα μάτια σου και άκου», και είναι η μοναδική φορά που χρησιμοποιούν τον ελληνικό στίχο. Τραγούδι από αυτό τον δίσκο ακούμε και εμείς. Το 1972 ηχογραφούν το παρθενικό του δίσκο με τίτλο το όνομα τους Σόκρατες Drunk the Conium. Η παραγωγή είναι κακή, γιατί έχουν λίγες ώρες και λίγα λεφτά, και μαζί με τον Γιάννη Σπάθα και τον Τουρκογιώργη είναι και ο ντράμερ, ο Ηλίας Μπουκουβάλας. Το 86 αποφάσισαν να διαλυθούν και η μουσική να ακολουθήσουν τους δικούς τους μουσικούς δρόμους. Καλημέρα Νικόλα.

0: Την έχουμε ακούσει λίγο πιο ροκ σήμερα. Δεν πειράζει. Είναι ροκ και εποχές έτσι κι αλλιώς. Είναι ροκ το κλίμα. Είναι ροκ οι καταστάσεις. Είναι ροκ και το πεδίο στην οικονομία. Είναι η αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι μουσικά το ροκ ταιριάζει πάρα πολύ σε όλο αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γρηγόριο Ζαρωτιάδη, καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, να δούμε λίγο τι γίνεται στην οικονομία. Πολλοί μιλούν για ύφεση, άλλοι μιλούν για υπερβολές, πολλοί μιλούν για οριακή κατάσταση έτσι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην ενέργεια, άλλοι μιλούν για αντοχή της αγοράς. Για να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές ακροατριές σας. Και η ροκ διάθεση είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τους καιρούς και να τους κατανοήσουμε.
0: Να ακούμε τουλάχιστον καλές μουσικές για να ανοίγει και το μυαλό μας έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Απόλυτα σωστό.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι πλέον είμαστε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε, ότι έχουμε ξεπεράσει το όριο, το χρονικό όριο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε σημαντικά προβλήματα στην οικονομία. Άλλοι λένε ότι μάλλον είμαστε υπερβολικοί. Τα εργοστάσια παράγουν πετρέλαιο και καλύπτουν πάνω κάτω τις ανάγκες. Η οικονομία έχει μάθει να ζει σε κρίσεις. Πολλές φορές όλο αυτό μπορεί να είναι απλά κερδοσκοπικές κινήσεις.
1: Ναι. Οι κερδοσκοπικές κινήσεις σίγουρα υπάρχουν. Mm-hmm. Ο δείκτης των συμβολέων προπόλησης πετρελαίου από τον δυτικό Τέξας γνωρίζει αλματώδεις αυξήσεις το τελευταίο διάστημα και σίγουρα κάποιοι χαίρονται γι' αυτό. Αλλά πέραν από τις κερδοσκοπικές κινήσεις υπάρχει η πραγματικότητα στο επίπεδο του εισοδήματος, της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παραγωγών. Mm-hmm. Και υπάρχουν και οι δυσκολίες που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στους υπόλοιπους κλάδους, κυρίως σε αυτούς της κάλυψης των διατροφικών αναγκών, αλλά έπονται. Υπάρχουν όμως τα εμφανέστατα σημάδια στον κλάδο της ενέργειας και κυρίως στον κλάδο των μετακινήσεων. Ακόμη δε περισσότερο προβλέπεται με ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για μείωση των αεροπορικών διαδρομών, των αεροπορικών μετακινήσεων το καλοκαίρι. Προβλέπεται μεγάλη πίεση στον τουριστικό κλάδο. Και η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, έχει ιδιαίτερα προβλήματα να αντιμετωπίσει, γιατί τυχαίνει οι τρεις βασικοί κλάδοι από τους οποίους διασφαλίζουμε την εισρωή συναλλάγματος στη χώρα, δηλαδή ο τουρισμός, τα διελιστήρια και ο κλάδος της ναυτιλίας, να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις πρώτες πολύ μεγάλες πιέσεις από αυτήν την κατάσταση στα στενοτορμούς και γενικότερα από την επίθεση Αμερικής και Ισραήλ, κόντρα σε κάθε, να το λέμε αυτό, έννοια και λογική διεθνούς δικαίου στο Ιράν. Άρα είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτημα και δεν θεωρώ ότι είναι υπερβολές. Άλλωστε αυτό καταγράφεται στις εξελίξεις των τιμών διεθνώς και στις αντιδράσεις μεγάλων οικονομιών, όπως στις αντιδράσεις που προβλέπονται στην επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι από την αρχή του πολέμου αλλάζει το όριο συναγερμού. Δηλαδή, λέγανε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μετά λέγανε τα 110, τώρα λένε τα 125, μετά μπορεί να λένε τα 140. Αλλά δεν καταραίει η οικονομία.
1: Ναι, κοιτάξτε, τι εννοούμε κατάρρευση της οικονομίας. Αν είναι να φτάσουμε στην εποχή των σπηλαίων και να μην υπάρχουν πλέον μετακινήσεις και ενεργειακή κάλυψη, εντάξει, προφανώς απέχουμε από αυτό.
0: Ναι. Μπορεί αλλά να γίνει κάτι, εντάξει, δεν εννοώ να φτάσουμε στην εποχή των σπηλαίων, αλλά να γίνει κάτι τόσο συγκλονιστικό στην παγκόσμια οικονομία με 2 μήνες πολέμου στα στενά του ορμούς. Περάσαμε χρόνια πανδημίας, για παράδειγμα, και δεν κατέρευσε η παγκόσμια οικονομία.
1: Δεν έχετε άδικο. Δεν κατέρευσε με την λογική που λέγαμε πιο μπροστά.
0: Ναι, αυτό
1: είχαν
0: εννοώ.
1: Όμως προβλήματα πολλά τα οποία είχαν ακόμα φέρει πίνε ερχόμενοι πάλι της περίοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες μέλη και η Ευρωζώνη τη δυνατότητα με το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ιζωτότητα να αντιδράσουν. Ναι. Την έχουμε ξανά αυτή τη δυνατότητα. Και επίσης την έχουμε στην περίοδο της πανδημικής κρίσεως. Το ζήτημα ήταν περισσότερο στην πλευρά της ζήτησης και στην πλευρά της λειτουργίας των αγορών στην τελική της
0: μορφή. Είχε πάυσει η οικονομία εκείνη την
1: εποχή. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Στην πλευρά της παραγωγής και στην πλευρά της κάλυψης των απαιτούμενων μετακινήσεων προϊόντων και ενεργειακών πόρων. Ναι. Είναι άλλης φύσεως το πρόβλημα. Σας θυμίζω δε ότι ειδικότερα ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν υποστεί ήδη μια μεγάλη πίεση και μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους, αποτέλεσμα της αύξησης του ενεργειακού κόστους, της κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Σωστό. Είναι η περίφημη εισήγηση του Ντράγκη ότι ρίξτε λεφτά στην ανάπτυξη για να μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που έρχονται.
1: Το οποίο εδώ βλέπουμε όμως ότι αρχίζει και δυσκολεύει η ανταπόκριση συγκεκριμένη. Εγώ χθες σε ανάλογη συζήτηση σε δημόσιο μέσο είπα ότι αυτές οι φήμες περί, οι ανακοινώσεις μάλλον, περί πιθανής αύξησης των επιτοκίων είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που έλεγε ο κύριος Ντράγκη. Ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι με τον αυξανόμενο πληθωρισμό τα πραγματικά επιτόκια και οι αποδόσεις των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών μπορεί να πέφτουν, αλλά το ζήτημα δεν είναι να διασώσουμε τις τράπεζες, είναι να διασώσουμε την λειτουργώσα οικονομία. Και όταν σε ένα στασιμοπληθωριστικό φαινόμενο η ανταπόκριση της Κεντρικής Τράπεζας Ευρωπαϊκής είναι στην κατεύθυνση της αύξησης των επιτοκίων, δημιουργούμε περισσότερο, ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι δεν πηγαίνει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Βέβαια είναι άλλες οι συνθήκες στην Αμερική.
0: Άλλες συνθήκες, άλλη οικονομία και άλλες και πιέσεις και ένας άλλος πρόεδρος επίσης, ο οποίος πιέζει τη Fed έτσι και αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε αποτέλεσμα, πώς το λένε, μέχρι που έδιωξε τον πρόεδρο στη λογική του φτύνει το χρήμα, φτύνει το χρήμα, ό,τι και να γίνεται.
1: Δεν είναι το ίδιο, αλλά πώς λέω ότι θέλει προσοχή, γιατί η αντίδραση ως σαν να έχουμε ένα νομισματικό φαινόμενο. Δεν είναι ανταποκρίνηση στην πραγματικότητα. Εδώ μιλάμε για μια πληθωριστική πίεση που έχει πραγματικές αιτίες από πίσω και δεν είναι απλά ότι κάποιοι κάναν το λάθος να φορτώσουν με πολύ χρήμα την αγορά το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Άρα ας το περικόψουμε τώρα.
0: Σύμφωνοι. Μήπως όμως, επειδή ακριβώς ο στασιμοπληθωρισμός είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο, είναι η ύφεση μαζί με τον πληθωρισμό που τρέχει. Και αυτά τα δύο φαινόμενα χοντρά-χοντρά αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς τρόπους. Ο τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει την ύφεση μπορεί να σου φέρει πληθωρισμό. Ο τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό μπορεί να σου φέρει ύφεση. Οπότε είναι δύσκολο να συνδυάσεις τις μεθόδους. Μήπως είναι κακή εποχή να εφαρμόσουμε τα αυστηρά δημοσιονομικά πλαίσια που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Βεβαίως είναι κακή. Όπως είναι κακή εποχή να εφαρμόσουμε αυτήν την πολιτική της αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών. Και μπορεί αυτό να ακούγεται περίεργο.
0: Ναι, γιατί έχουμε πόλεμο.
1: Έχουμε πόλεμο. Καταρχάς δεν έχουμε πόλεμο ακόμα με μπλοκή της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν έχουμε δηλαδή μια τέτοια γενίκευση ευτυχώς του πολέμου.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να είσαι θεωρητικά έτοιμος, διότι ο Τραμπ λέει: εγώ θα φύγω από το ΝΑΤΟ και βγάλετε τα πέρα μόνοι σας από εδώ και πέρα, να συμβεί κάτι.
1: Ξέρετε τι έκανε ο Πασάς όταν θύμωσε. Νομίζω, ελπίζω να μην το κάνει και ο ίδιος.
0: Τον έχω ικανό και μετά να λέει ότι ήταν μια υπέροχη κίνηση. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα τι έκανε ο Πασάς, αλλά η καλύτερη κίνηση που έχει κάνει ποτέ η πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το εσωτερικό μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών ήδη διαμορφώνεται και ήδη τον έχει περιορίσει πάρα πολύ στις κινήσεις του. Οι διάφορες ανακοινώσεις του και δηλώσεις του και τα γραφόμενα του στο X δεν είναι, νομίζω, αποτέλεσμα τόσο πολύ μιας προσπάθειας να απευθυνθεί στη διεθνή κοινότητα, όσο μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το εσωτερικό του μέτωπο. Και γι' αυτό προκύπτει και αυτό το αλλοπρόσωπο που λέω πολλές φορές και αλληλοανερούμενο των διαφορετικών δηλώσεων του. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει την διευρυνόμενη υποχώρηση της ανταγωνιστικότητάς της. Να μην μιλήσουμε εδώ για τη χώρα μας, έτσι, με το 40% της παραγωγικότητας σε σχέση με το μέσο όρο της κοινότητας. Να αντιμετωπίσει λοιπόν την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητάς της και να βιώσει τις όποιες δυνάμεις έχει σε επένδυση είτε υποδομών αναπτυξιακών, είτε της ίδιας της τεχνολογικής μεταξέλισης και εκπληκτικής αναβάθμισης δικής παραγωγής. Είμαστε πίσω. Και αν δεν το κατανοήσουμε αυτό και δεν επενδύσουμε σε αυτό, ή το μέλλον στην κατανομή των διεθνών αγορών θα είναι πάρα πολύ δεσμευμένα για την κοινότητα.
0: Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, γιατί στην Ελλάδα τρέχει ο πληθωρισμός πιο γρήγορα από ό,τι τρέχει στην υπόλοιπη Ευρώπη? Η Ευρωζώνη τρέχει με 3%, εμείς με 4,6% τον Απρίλιο και είμαστε και η πέμπτη υψηλότερη μισθό πληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ισπανία, α πούμε, είδαμε να υποχωρεί ο πληθωρισμός τον Απρίλιο.
1: Είναι πολύ σωστό το ερώτημα και αν δούμε την κατάταξη των χωρών μελών στο ύψος του πληθωρισμού, αν δούμε και τα χαρακτηριστικά της δικής μας χώρας, το καταλάβουμε το γιατί. Οι μικρότερες, πιο περιθωριακές και λιγότερο όριμες αστικά από την πλευρά της ελεύθερης λειτουργός οικονομίας ή καπιταλιστικά, όπως και να το πούμε, οικονομίες της Ευρώπης, είναι αυτές που καταγράφουν με κάποιες εξαιρέσεις υψηλότερους πληθωρισμούς. Γιατί? Γιατί έχουν περισσότερα και πιο ισχυρά ολιγοπόλια, πιο συγκεντρωποιημένες δομές λειτουργίας αγοράς και λιγότερους ελέγχους από τα ισχυρά νομικά και θεσμικά πλαίσια της ολιγοπωλιακής κυκλοσκοπίας. Άρα, η πραγματική αιτία που δημιουργεί τον πληθωρισμό από το διεθνές περιβάλλον έρχεται και πολλαπλασιάζεται αποτέλεσμα της κυκλοσκοπικής δραστηριότητας μεγάλων ολιγοπωλίων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την συζήτηση. Προφανώς και μένουν πολλά ανοιχτά. Θα τα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Μακάρι αύριο να τελειώσει όλο αυτό, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είπαμε, ροκ κλίμα σήμερα.

Black Sabbath, Rat Salad. Διότι ο Billy Ward, που έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 78 χρονών, ο drummer των Black Sabbath, του άρεσε πάρα πολύ να κάνει αυτοσχεδιασμούς στα live και αυτό να το περνάει και στο στούντιο πολλές φορές. Ελπίζω να ακούει ο κύριος Ιωάννης από τη Βιέννη, που το αρέσουν πολύ οι Black Sabbath, με Black Sabbath. Θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Σαν σήμερα το 1818 γεννιέται ο Κάρλ Μάρξ, αυτός ο μεγάλος στοχαστής, ο Κάρολος που τα έγραψε, τα είπε, τα έλεγε. Το θέμα είναι ποιοι τα άκουσαν, ποιοι τα διάβασαν σωστά, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να διαβάζεις Μάρξ, είναι μπας και το καταλαβαίνεις κιόλας, και ποιοι τα εφάρμοσαν, γιατί ζούμε σε μια εποχή που αναρωτιόμαστε και πάλι μήπως τα έλεγε καλά, μήπως δεν τα έλεγε καλά, μήπως φταίει ο Μάρξ, μήπως δεν φταίει ο Μάρξ, μήπως φταίνε αυτοί που στο όνομα του Μάρξ έκαναν καριέρες.

το λένε, στις σειρές, οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα αυτό που ακούσατε. Όχι, για να μην νομίζετε ότι στέλνουμε μηνύματα, κατάλαβες.

0: Και επειδή λέγαμε αν τα λέει καλά ο Μάρξ, να, γιατί να τα λέω εγώ, τα έχει πει πολύ καλύτερα από μένα ο Γιάννης Νεγροπόντης στα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Απλά μαθήματα μαρξισμού σε λιγότερο από 2 λεπτά.
1: Ενώ για τον αυτό τον επιχειρηματία, κατάσταση αφύσικη.

Βέβαια, ο δρόμος προς το σοσιαλισμό που έλεγαν και οι σύντροφοι είναι γεμάτος ματαιώσεις και πολλοί δεν κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής, όπως ακριβώς τα λέει ο Τζιμάκος Επανούσης.

Επειδή έχουμε πολλούς που στο παρελθόν στα νιάτα τους δήλωναν κομμουνιστές και τώρα έχουν περάσει στην άκρα νεοφιλελεύθερη πολιτική, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, πάντα το έκαναν διάφοροι, απλά το ξεχνάμε. Ο Κωνσταντίνος από την Ισπανία έχει αποδειχθεί μέγας, πώς θα λένε, εραστής της μουσικής και της τέχνης, πρώην DJ και τα λοιπά. Έχει ανοίξει εδώ ο διάλογος τρομερός για αγαπημένα του τραγούδια. Εδώ θα είμαστε για να ακούμε και ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ και 90,1 πρώτο πρωινό, αυτό ήταν για σήμερα. Φεύγουμε, σας αφήνω στα χέρια του Τζιμάκου του Πανούση να λέει αλήθειες για την εργατική υποχώρηση. Βασίλης Δέτσικας, μόλις τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τύρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά. Αύριο Τετάρτη θα... Τι είπα, Βασίλης Ξενάκης, ο Τύρης Κουρής. Τι, όχι, τι. Αν όλα πάνε καλά, κάνεις το σταυρό σου για να έρθω. Το θες? Αν το θες θα έρθω. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, αύριο λίγο μετά τις 7 θα έχει το δελτίο ο Βασίλης Δέτσικας. Θα μπω και εγώ στο στούντιο για να κάνουμε κουμπί. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Σωτήρη Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, ακολουθούν.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freema.

0: Καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Από αυτή την ώρα έως τις 11 πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Στάσος 103,5 με τον Παναγιώτη Τσακανίκα κοντά σας, έτσι με τις σύντομες ματιές που ρίχνουμε στις ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας. Στη συνέχεια πάμε στα δικά μας, ό,τι σημαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα.

Με τον καιρό ανοιξιάτικος, είπαμε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να δείχνει 30 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα αναμένεται να φτάσει στους 23 με 24 με καθαρό καιρό ηλιοφάνεια και τους ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς. Θα δούμε και τι ακριβώς καιρό, ποιος είναι ο καιρός μάλλον που προβλέπεται για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο εδώ στην περιοχή μας.

Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται έτσι κι αλλιώς εύθραυστη ακεχηρία, φίλες και φίλοι, στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικά ταχύπλοα στα στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν με την πλευρά του προχώρησε σε μια επίθεση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά από αρκετές μέρες πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν έχουμε μόνο ανταλλαγές απειλών πλέον, έχουμε και ανταλλαγές πυρών, λοιπόν, έτσι, φίλες και φίλοι, και δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει τέλος πάντων αυτό, την ίδια στιγμή που, όπως είπαμε, όλα κρέπονται σε μια κλωστή και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία εξαιτίας της παράτασης αυτής της κατάστασης. Στα άκρα φτάνει και η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ σχετικά με τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν, ειδικότερα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, η αντιπολίτευση, η οποία σε κάθε περίπτωση επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτά αυτά τα μέτωπα. Επίσης, στον πόλεμο στην Ουκρανία έχουμε ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός. Για τις 8 και 9 Μαΐου ανακοίνωσε η Ρωσία, για τις 5-6 Μαΐου ανακοίνωσε η Ουκρανία. Χθες προβλήθηκε, δεν ξέρω πόσοι το είδατε, και το ντοκιμαντέρ, το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, το οποίο έχει να κάνει με τη μεταφορά στην μικρή οθόνη, βέβαια, του βιβλίου «Η τελευταία μπλούφα», η οποία έχει να κάνει με την περίοδο

πολύ δύσκολη εκείνη η περίοδο του 2015 της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ με τους δανειστές. Κάτι το οποίο προκάλεσε εντύπωση να πω ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα μυστικό ραντεβού του κ. Αλέξη Τσίπρα προτού κερδίσει τις εκλογές του 2015 με τον Γερμανό πρέσβη. Όπου εκεί ο εν δυνάμει πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και ότι θα γίνουν κανονικά οι διαπραγματεύσεις κλπ. Μάλιστα, αυτό και σαν αποτέλεσμα να δέχεται πολύ έντονη κριτική από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα.

Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε βέβαια και νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll αυτή τη φορά, η οποία βέβαια δίνει κάποια συγκεκριμένα μηνύματα και για την κυβέρνηση, αλλά και για τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Σχετικά με τις εκλογές και πότε αυτές γίνουν, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι διάφορες και διφορούμενες, έτσι είναι και οι πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε και εμείς και έχουν να κάνουν με την κατάσταση, με το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο. Η κυβέρνηση δεν θέλει να συνεχίσει να σέρνεται, βέβαια, να σέρνονται οι υπόθεσεις και οι καταγγελίες αυτές που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν και άλλες δικογραφίες στην Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ενδεχομένως οδηγήσει σε μια διαδικασία πρόωρης κάλπης, την οποία κάποιοι την βλέπουν Οκτώβριο-Νοέμβριο. Κάποιοι άλλοι όμως βλέπουν ότι δεν είναι κανένα λόγο να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές ο κ. Μητσοτάκης και τις προσδιορίζουν με τον Μάιο, φίλες και φίλοι, του 2027, σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο με την εξής λογική, τον Μάιο οι πρώτες εκλογές, τον Ιούνιο οι δεύτερες, 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι δηλαδή ότι θα πιεστούν και κατά κάποιο τρόπο θα εκβιαστούν εντός εισαγωγικών τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικότερα το Πασόκ, να προχωρήσει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση πάντως δημιουργείται ένα τοπίο, θα έλεγα έτσι συγκεκριμένο, διαμορφώνεται με αποχωρήσεις και επιστροφές. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήταν αρκετά ηχηρό χθες ήταν η παρέτηση του πρώην Υπουργού, του κ. Χάρη Καστανίδη, ο οποίος καταγγέλει μάλιστα πως ήταν όλα διευθετημένα σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν τελικά στην παρέτηση αυτή. Κορυφαίος στέλεχος του Πασόκ, Χάρης Καστανίδης, για χρόνια υπουργός, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα είναι ένας πολιτικός και ένας υπουργός, τον οποίο χρωστάμε και εμείς κάποια πράγματα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, γιατί είναι εκείνος ο υπουργός ο οποίος έφερε το εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην Ετωλά Καρνάνια.

Έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων Αγρινίου, Βόλου, Καβάλας, φίλες και φίλοι, οι οποίοι φαίνεται ότι αντιδρούν στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη. Και θα εξηγήσουμε για ποιους λόγους αντιδρούν. Θέλουν μια διαφορετική μεταχείριση συγκεκριμένοι Δήμοι. Να πω ότι ξεκίνησε η δίκη για το φωνικό ξυλοδαρμό 54χρονο στο κέντρο του Αγρινίου στα τέλη του 2024. Το δικαστήριο αυτό διεξάγεται στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι επίσης, όπου χθες είχαμε τελικά τις εκλογές για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομού Ετωλοκαρνανίας. Νικητής ο μόνος υποψήφιος, ο κ. Παπαχρήστος. Η αγωγή, η ένσταση, η οποία κατέθηκε από την παράταξη του κ. Παναγιώτη Στεργίου, δεν έγινε αποδεκτή από το δικαστήριο που εκδίκασε αυτήν την προσφυγή χθες. Είναι έτοιμος πάντως ο κ. Στεργίου και οι συνεργάτες του να προχωρήσουν σε αγωγή ακύρωσης αυτών των εκλογών. Δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Στα Σαρδίνια της Αμφιλοχίας είχαμε εντοπισμό χθες σώας μιας 62χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από την Κυριακή.

Έχουμε και μια καταγγελία, θα μπορούσαμε να πούμε, μια ανάρτηση της ιατρού του Νοσοκομείου Μεσολογγίου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, της κυρίας Ζιζής Φούντα, σχετικά με ένα περιστατικό το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας ως προς τις υποδομές τις νοσοκομιακές που έχουμε εδώ στην Αιτωλά Καρνανία, και την περίπτωση μιας γυναίκας η οποία υπέστη βαρύ εγκεφαλικό, επισκέπτρια συγκεκριμένα στο Μεσολόγγι, για την οποία γίνονταν προσπάθειες για όρωση, ώστε να βρεθεί διαθέσιμη κλίνη μονάδες εντατικής θεραπείας, χωρίς αυτό να καταστεί δυνατόν.

λοιπόν αυτά και άλλα κατά τη διάρκεια, θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ έως τις 11.11 με μία, να θυμίσω, ακούτε εδώ από τον Αντένα Σταρ τον Παρασκευά μαζί. Ενώ αμέσως μετά έχουμε σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας έως τις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, μια πλούσια ενημερωτική ζώνη καθημερινά, η οποία ξεκινάει από τις 6 το πρωί. Και βέβαια, όπως είπαμε, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στις 3 το μεσημέρι καθημερινά.

Η Ειρήνη γιορτάζει σήμερα, χρόνια της πολλά. Είναι Αφρικανική ημέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Διεθνή ημέρα ΜΕΟΝ, Ευρωπαϊκή ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα Μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα Άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, αλλά και Παγκόσμια ημέρα Πνευμονικής Υπέρτασης.

1553 μετά Χριστόν αρχίζει τις εργασίες της σαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. 1789 στις 5 Μαΐου συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στην Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός νικά με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.

2010 έχουμε τις πρώτες μαζικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και μαχητικές εκδηλώσεις αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα που φέρνει βέβαια το πρώτο μνημόνιο. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μάρφιν Εγνατία στην οδό Σταδίου με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Ένα έγκλημα για το οποίο δεν λογοδότησε ποτέ κανείς.

έχουμε φτάσει στο σημείο κάποιων να θεωρούν το έγκλημα, ας πούμε, αυτό μια εύλογη απώλεια, ενώ είμαστε σε μια φάση ξεσηκωμού, ας πούμε, του ελληνικού λαού. Και υπάρχουν δυστυχώς και κάποια καθάρματα τα οποία στο μνημείο εκεί που έχει δημιουργηθεί, στο χώρο όπου έχασαν την ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, να το βεβηλώνουν. Έχουμε δει και αυτό. Ήταν 5 Μαΐου του 1818 όταν γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς θεωρείται βίβλος βέβαια του κομμουνιστικού κινήματος. 1921 γεννιέται ο Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός από το Πασόκ. 1988 έρχεται στην ζωή η Αντέλ, πολύ γνωστή Αγγλίδα τραγουδίστρια. Το 1821 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας, ενώ το 1965 πεθαίνει ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού. 1981 πεθαίνει μετά από πολλές ημέρες απεργίας πείνας ο Μπόμπι Σαντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του Ιράν.

Να κάνουμε και μια αναφορά στον Αντώνη Τουρκογιώργη. Θεωρείται μία από τις ηγετικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής, ιδρυτικό μέλος του σπουδαιότερου ίσως ελληνικού ροκ συγκροτήματος, τον Σόκρατες. Υπήρξε ένας δυναμικός performer, κιθαρίστας, μπασίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, τυχουργός, ασυμβίβαστος στο σύνολό του καλλιτέχνης που αφοσιώθηκε στη ροκ μουσική, άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα. Ο Αντώνης Τουρκογιώργης έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια, στις 5 Μαΐου του 2024, πριν από δύο χρόνια, καραντευλημένος από την πολύχρονη μάχη με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Και μία αναφορά βέβαια σε ένα σπουδαίο ηθοποιό, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό και δάσκαλο της υποκριτικής. Από τα νεανικά του χρόνια και έως το τέλος της ζωής του αναγνωρίστηκε ως ένας εξαιρετικός πρωταγωνιστής και ρολίστας σε κάθε είδους ρεπερτόριο, από αρχαίο δράμα έως νέο ελληνικό έργο, συνεργαζόμενος πάντα με τους πιο ξεχωριστούς ανθρώπους του νέου ελληνικού θεάτρου. Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος με τη σπουδαία λοιπόν πορεία, φίλες και φίλοι, έτσι στην 7η τέχνη, έφυγε από τη ζωή στις 5 Μαΐου του 1999, σε ηλικία 78 ετών, μετά από ένα γκόπι καρδιάς.

Όλα αυτά έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τώρα τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τη σημερινή ημέρα αλλά και τις επόμενες μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στους 15 βαθμούς, η υγρασία στο 74%. Να πω ότι η χαμηλότερη θερμοκρασία στους 9,8 τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ο άνεμος είναι ανατολικός ασθενής. Σήμερα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 24 βαθμούς με τους ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου, έτσι στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, δυτική στερά Ελλάδα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βορειοδυτική αρχικά, νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 24, ενώ την 5η 7 Μαΐου θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, δεν υπάρχει πρόγνωση πάντως για κάτι άλλο, πέραν από τις νεφώσεις αυτές, νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά η άνεμη επίσης 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά ίσως μας δώσουν κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρόγνωση για την Παρασκευή. Με τους ανέμους νότιους, νοτιοανατολικούς, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 ανεβαίνει ως προς τις ελάχιστες τιμές έως 25. 14 με 15 έως 25 η θερμοκρασία την Παρασκευή 8 Μαΐου, ενώ το Σάββατο 9 Μαΐου παρουσιάζει βελτίωση ο καιρός σύντομα, μετά από τις πρώτες πρωινές ώρες όπου ίσως να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Αμέσως ο καιρός γρήγορα παρουσιάζει βελτίωση, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις θα έχουμε το Σάββατο με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 29 με σημαντική άνοδο δηλαδή, ενώ την Κυριακή 10 Μαΐου καλός καιρός καθαρός, η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 30 σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έχουμε και τα πρώτα τριαντάρια, φίλες και φίλοι, μέσα στον Μάιο, με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει τελείως. Να μην ξεχνάμε ότι μόλις πριν από λίγες μέρες είχαμε ακόμη και χιονοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Τα πράγματα τελείως αλλάζουν λίγες μέρες μετά, όπως είπα, με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 30 στην περιοχή του Αγρινίου.

Τον κίνδυνο κατάρρευσης αντιμετωπίζει η ανακοχή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, φίλες και φίλοι, μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες Δευτέρα στην περιοχή της αυτής της στρατηγικής σημασίας περιοχή των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον ενός από τους γείτονές τους στον κόλπο, συγκεκριμένα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η νέα κατακορυφιάνοντας των εντάσεων που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός που είναι σε εφαρμογή από τις 8 Απριλίου, έτσι, ακολούθησε την αναγγελία του Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά που ουσιαστικά έχει κλείσει το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News ότι οι Ιρανοί θα κονιορτοποιηθούν, θα χαθούν από το πρόσωπο της γης, όπως το έθεσε, αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Από το ξέσπασμα του πολέμου, που έχει στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, βέβαια, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στο Λίβανο, η Τεχεράνη επέβαλε αυστηρό έλεγχο στα στενά του Ορμούς, από το οποίο διέρχεται σε καιρό ειρήνης το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

κάπου 20.000 ναυτικοί είναι ακινητοποιημένοι εκεί, έτσι. Δεν είναι μικρό ο αριθμό, αντίθετα είναι πολύ μεγάλο. Αυτά τα αναφέρει ανώτερο στέλεχο τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλεια τη Ναυσιπλοεία, τη UKMTO. Οι επιθέσει, οι πρώτε εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων σε χώρα του κόλπου, μετά από έναν μήνα και πλέον, ανακοίνησαν τι ανησυχίε στι αγορέ, με τι τιμέ του πετρελαίου να αυξάνονται αλματοδό. Συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επλήγει η πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα. Είναι από τις λίγες προσβάσιμες στην περιοχή χωρίς διέλευση από τα στενά. Στοχοποιήθηκε από ντρόουν που προκάλεσε πυρκαγιά. Τρεις υπήκοοι βίας. Τραυματίστηκαν πάντως όχι σοβαρά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα Εμμυράτα ανέφεραν επίσης ότι στοχοποιήθηκαν από τέσσερις πυράβλους κρούζ που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Τρεις από τους οποίους αναχαιτίστηκαν και ένας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο της Εθνικής Πετρελαϊκής Εταιρείας της ADNOC έγινε επίσης στόχος δύο Ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Η χώρα κατήγγειλε την επικίνδυνη κλιμάκωση, διεμήνυσε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε ανταπόδοση. Τώρα, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα, διαβεβαίωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Επικαλούμενη υψηλό βαθμό αξιωματικό, τον οποίο δεν κατονόμασε, ο ίδιος αξιωματικός καταδίκασε τις συνέπειες του αμερικανικού στρατιωτικού τείχοδιοκτισμού, αναφερόμενος στην επιχείρηση με σκοπό να βγουν από τον κόλπο εμπορικά πλοία αποκλεισμένα σε αυτόν μέσω των στενών του Ορμούζ. Τώρα, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι καν στόχο να στοχοποιήσει, λόγο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα, το έκανε όμως αυτό, έτσι, αφού είχαμε αυτές τις επιθέσεις. Χθες είδαμε και εικόνες. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε την ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των ΙΑΕ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και του Διεθνούς Δικαίου από το Ιράν, εξέφρασε αλληλεγγύη στον λαό των Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, επίσης καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε αποκλιμάκωση. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον νέα στρατιωτική κλιμάκωση και παρότρινε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Επίσης να πω ότι στο Ομάν υπάρχουν κάποιοι τραυματίες σε επίθεση εναντίον ακινήτου στα στενά του Ορμούς, και η κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ τεταμένη. Το Ιράν, το οποίο επέβαλε de facto τέλη διέλευση στα στενά, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον οποιασδήποτε επέμβασης. Αν έχουν πρόθεση να πλησιάσουν ή να διεισδύσουν, θα στοχοποιηθούν και θα υποστούν επίθεση, προειδοποίησε ένας στρατηγός, ο Αλί Αμπντουλαχή, επικεφαλής του επιτελείου.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία τα στενά, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Είναι το CENTCOM. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της CENTCOM, τον ναύαρχο Μπρατ Κούπερ, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά πλεούμενα και αναχέτησαν πυράβλους και drones που εξαπολύθηκαν από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων και εμπορικών πλοίων. Πάντως, η Τεχεράνη διέψευσε ότι εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά και ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε ιρανικά πολεμικά σκάφη. Η Σεούλ έκανε λόγο μάλιστα για έκρηξη και πυρκαγιά σε πλοίο της Νότιας Κορέας στα στενά του Ορμούς. Με αυτό το φόντο, η τιμή του βαραλιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας Ποικιλία Αργού Διεθνούς Αναφοράς, όπως λέγεται, έκρισε χθες στο συν 5,8% στα $114.44. Τώρα, πηγές, οικονομικοί αναλυτές κλπ. Του Eurasia Group συγκεκριμένα προειδοποιούν ότι αν αυτή η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων στα στενά του Ορμούς συνεχιστεί, έχει διάρκεια δηλαδή, οι τιμές, όπως είναι φυσιολογικό, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν μια παγκόσμια ανησυχία, φίλες και φίλοι, για τη νέα κατακόρυφη άνοδο της έντασης στα στενά του Ορμούς, η οποία θέτει σε δοκιμασία την εκεχηρία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε αυτήν την επίθεση σε βάρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, συγκεκριμένα μιας πετρελαϊκής εγκατάστασης, αλλά και τα όσα υποστηρίζει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δηλαδή πλήγησαν αμερικανικά πολεμικά, ιρανικά, συγγνώμη, πολεμικά σκάφη στα στενά του Ορμούς. Πριν πάμε στο διάλειμμά μας, να σας υπενθυμίσω κάτι που σας ενδιαφέρει. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα επίπλα Δρύβας, στο Αγρίνιο, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας στρώμα, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και ακούστε το καλύτερο. Κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον. Επίπλα Δρύβας, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή. Να σας πω επίσης και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Η αλήθεια είναι περισσότερο έτσι το πρωί, έτσι αυτά τα πρωινά διαβάζω και εγώ για την κλιμάκωση αυτή και γενικότερα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, φίλες και φίλοι, και κάποιες αναλύσεις οι οποίες δείχνουν μάλιστα και κάποια εφιαλτικά σενάρια, το ότι δηλαδή οι ΗΠΑ και Ιράν αποφεύγουν πλέον να προχωρήσουν ή να έχουν μια συνενετική ήττα και οδηγούνται πλέον σε μια πιο ασύμμετρη σύγκρουση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η άρνηση αυτού του συμβιβασμού ενισχύει την κλιμάκωση και μετατρέπει το Ορμούζ, τα στενά αυτά, σε ένα επίκεντρο ενός ασταθούς γεωπολιτικού παιχνιδιού.

Σε όλα αυτά πρέπει να πούμε βέβαια ότι τόσο η κυβέρνηση Ισλαμική του Ιράν, όσο και η κυβέρνηση βέβαια του Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζουν και εσωτερικά προβλήματα, έτσι, λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Ακόμα περισσότερο το Ιράν, το οποίο βρίσκεται σε μια φάση οικονομικής κατάρρευσης, θα λέγε κανείς, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για την κατάσταση, η οποία επιδεινώνεται εξαιτίας των κυρώσεων, του αποκλεισμού αυτού του ναυτικού που υπάρχει στα στενά του Ορμούς κλπ. Ενώ και η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι, θα έλεγα, και τόσο καλή, τόσο ρόδινη, ακριβώς εξαιτίας της ακρίβειας που πλήττει και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χθες είδαμε και το πρώτο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, το οποίο αποκάλυψε την ύπαρξη και δύο παράλληλων επιπέδων διαπραγμάτευσης, φίλες και φίλοι, το 2015. Το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, στον Μάριο Ντράγκη, μετά το ναυάγιο τη συνάντηση που είχαμε Βαρουφάκη Ντάισελμπλουμ, κάτι που έγινε μάλιστα με τη διαμεσολάβηση του Γιάννη Στουρνάρα. Αυτό ήταν γνωστό βέβαια. Αυτό που δεν ήταν γνωστό και έγινε γνωστό από τον κ. Πίτερ Σόφ, τότε πρέσβη τη Γερμανία στην Ελλάδα, ήταν το γεγονός ότι στην Κουμουνδούρα έγινε συνάντηση μεταξύ του πρέσβη και του Αλέξη Τσίπρα για να μεταφέρει μήνυμα στο Βερολίνο ότι η διαπραγμάτευση θα γίνει κανονικά και ότι οι Γερμανοί δεν πρέπει να ανησυχούν. Αυτό τώρα έγινε γνωστό. Να πω ότι σχετικά με το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Πολ Τόμσεν αρνήθηκαν να τοποθετηθούν για τα γεγονότα του ντοκιμαντέρ, ενώ και ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει μια απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα. Πάντως, πρώην υπουργοί και στελέχοι όπως Τζανακόπουλος, Παπάς κλπ. Εμφανίστηκαν αυτοκριτικοί στο ντοκιμαντέρ. Ο κ. Τσίπρας μάλιστα είπε, σχολιάζοντας αυτή την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα, σχολιάζοντας το ντοκιμαντέρ, λέει ότι το βιβλίο των δύο δημιουργών του ντοκιμαντέρ, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για την μεταφορά σε ντοκιμαντέρ του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα» των δημοσιογράφων Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δενδρινού. Έτσι, ουσιαστικά το βιβλίο αυτό αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές της ελληνικής διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, οι δύο συγκεκριμένες επιχείρησαν να παρουσιάσουν πως ο κ. Τσίπρας προχώρησε σε μια συμφωνία θυσιάζοντας το μακεδονικό, τη συμφωνία δηλαδή των Πρεσπών. Κάτι το οποίο πρέπει να πούμε όμως ότι δεν αποτυπώνεται κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει μεν 11 χρόνια από τα ιστορική σημασία εκείνα γεγονότα. Εν τούτης, παραμένουν άγνωστες πτυχές, κινήσεις, συνεννοήσεις που λάμβαναν χώρα ανάμεσα στους βασικούς πρωταγωνιστές, παρασκηνιακά κιόλας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθούσε βέβαια με ενδιαφέρον τις κινήσεις της κυβέρνησης της πρώτη φορά αριστερά, να συγκρούεται με τοπικά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και του Δουνουτού.

Αυτά σχετικά με το πρώτο αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο είδαμε χθες, φίλες και φίλοι, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, με το άγνωστο παρασκήνιο, όπως είπαμε, της δραματικής αυτής διαπραγμάτευσης του 2015. Λίγο στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, με την αντιπολίτευση να εντείνει την πίεση της προς την κυβέρνηση, διατηρώντας τον δημόσιο διάλογο της υποθέσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Από το Μέγρο Μαξίμου επιχειρείται να αλλάξει το τέμπο, να υπάρχει μια επιμονή σε εφαρμογή πολιτικών όπως η ομπρέλα για τους δανειολήπτες, το τέλος στα λεγόμενα ψηλά γράμματα, αλλά και διατηρώντας ενεργό ρόλο στη διπλωματία, προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να αποκρούσει αποδοτικότερα τους κραδασμούς αυτής της συνεχιζόμενης διεθνούς αστάθειας, για την οποία σας μίλησα πριν λίγο, η οποία εντείνεται κιόλας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κινητικότητα της ελληνικής διπλωματίας. Ο κ. Μητσοτάκης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως για την άμυνα, που τόνισε ότι αποτελεί το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό που πρέπει να υποστηριχθεί, πέραν των ενεργειών που αναλαμβάνουμε, όπως είπε, σε εθνικό επίπεδο μέσω κάποιου είδους κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Απέρριψε τις προτάσεις του Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, βάζοντας το στόχαστρο τους Σπύλιο Λιμπανό και Φωτεινή Αραμπατζή, κυβερνητική πλειοψηφία, με το σκεπτικό ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν την εξέλιξη αυτή. Δεν θέλει βέβαια η κυβέρνηση, θέλει να φρενάρει την αντιπολίτευση, έτσι. Τονίζει πως δεν θα επιτρέψει η πολιτική ζωή να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο για να γίνονται ατέρμονες συζητήσεις για ποινικά ζητήματα, χωρίς να υπάρχουν πραγματικά στοιχεία, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εντός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι αν πάμε σε κάποιες επιτροπές, αυτή η ιστορία με τις επιτροπές και τις συνεδριάσεις κλπ. Και τους υπουργούς κλπ. Να εξετάζονται, θα τραβήξει για πάρα πολύ καιρό. Κάτι το οποίο και θα είναι συνέχεια στην επικαιρότητα. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν το θέλει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πηγές ανωτάτου κυβερνητικού στελεχούς, το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του αναφέρεται σε παράνομο μηχανισμό με όλα τα χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης που είχε καθετοποιημένη δομή και κεντρική καθοδήγηση, τονίζοντας ότι πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο οργανωμένο και συστηματικό εγκληματικό φαινόμενο, για το οποίο υπάρχουν αναντήρητες αποχρώσεις, ενδείξεις ότι είχε σταθερή δομή, απολάμβανε κάλυψης και συνδρομής. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, λένε κυβερνητικές πηγές. Επισημαίνεται ακόμα ότι η ίδια η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς αναφέρει ότι για τη διενέργεια προκαταρκτικής δεν απαιτείται η ύπαρξη αποδείξεων ή αποχρώσεων ισχυρών ενδείξεων ενοχής, αλλά μόνη η αναφορά πραγματικών περιστατικών που είναι άξια δικαστικής διερεύνησης. Από την πλευρά του, τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα, Σπύριος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή, αναμένεται να τοποθετηθούν στη Βουλή, βέβαια, να παραθέσουν την επιχειρηματολογία του με τις πληροφορίες να λένε ότι με νομικά και με ουσιαστικά πολιτικά επιχειρήματα θα επιχειρήσουν να αποδείξουν γιατί αυτή η προσπάθεια εμπλοκής του με το κατηγορητήριο το οποίο δημιουργήθηκε δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Ο πρώην υπουργός, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι χθες έκανε και μια δήλωση, θα την ακούσετε σε λίγο. Μίλησε για διαγωνισμό λαϊκισμού μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο. Όσο αφορά, μάλιστα, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση δεύτερη φορά Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, είναι και το άλλο το μέτωπο, δεν ξεχνάμε έτσι, το οποίο είναι ανοιχτό. Από την κυβέρνηση τονίζουν ότι θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί η πρόταση, ξεκαθαρίζοντας ότι θα δοθούν όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε ένα ηχητικό για τον κύριο Λιβανό, το οποίο θα το ακούσουμε αργότερα, όχι τώρα, Ευάγγελε. Εμείς θα συνεχίσουμε την ροή τώρα της ενημέρωσης. Απλά αυτά λέει το ρεπορτάζ σχετικά με την αντιπαράθεση μεταξύ ειδικότερα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, εξαιτίας των δεδομένων ανοιχτών μετώπων που υπάρχουν με ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Σίγουρα, αν θέλετε, αυτά τα μέτωπα, βέβαια, επιχειρεί με κάθε τρόπο να τα διατηρήσει πολύ ζεστά η αντιπολίτευση.

Στο μεταξύ, να πω ότι το ράλι αυτό των διεθνών τιμών του πετρελαίου βάζει στο τραπέζι σενάρια για παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να σταθμίζει τόσο τη διατήρηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, όσο και την ενεργοποίηση ενός νέου κύκλου Fuel Pass, σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ.

πλαίσιο των παρεμβάσεων από ό,τι εκπνέει στα τέλη Μαΐου. Οι εξελίξεις όμως στην αγορά ενέργειας εντείνουν τις πιέσεις για συνέχισή του με στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το αυξημένο κόστος. Η τιμή του πετρελαίου Brent την Δευτέρα 4 Μαΐου άγγιξε τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε φτάσει έως και τα 126. Η ανωδική αυτή τροχιά μετακυλείται ήδη στην αγορά, τροφοδοτεί κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε βασικά αγαθά και ενισχύει βέβαια και τις πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat για τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο, κατατάσσοντας τη χώρα στην πέμπτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών, πίσω από Βουλγαρία, Κροατία, Λουξεμβούργο και Λιθουανία. Την ίδια ώρα η Ελλάδα καταγράφει την δεύτερη υψηλότερη αύξηση στις τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, με άνοδο 21,9% τον Απρίλιο, ενώ στα τρόφιμα είναι στην τέταρτη θέση, με αυξήσεις 4,1% έναντι 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, νομίζω ότι η ακρίβεια είναι ορατή από όλους. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο αναθεωρημένος στόχος για πληθωρισμό 3,2% το 2026, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση προόδου που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες, σίγουρα απομακρύνεται. Έτσι, είναι μάλλον άπιαστο όνειρο. Οι προβλέψεις βασίζονται άλλωστε σε ηπιότερα σενάρια για τις τιμές ενέργειας, με το Brent να εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τα 89,4 δολάρια το βαρέλι σε ετήσια βάση, κάτι που δεν ισχύει βέβαια εξαιτίας της παρατηρούμενης κρίσης. Τώρα, σε αυτό το περιβάλλον, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης είναι ένα κομβικό εργαλείο. Περιορίζει το κόστος μεταφορών, λειτουργεί ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η οριζόντια ενίσχυση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλει ούτως ώστε, έτσι λένε και τα ρεπορτάζ, να συγκρατηθεί η τιμή κάτω από τα 2 ευρώ. Προς το τέλος Μαΐου, τώρα παράλληλα, αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για ενδεχόμενη επέκταση του Fuel Pass και για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Το μέτρο εξακολουθεί να προσφέρει άμεση ενίσχυση στα νοικοκυριά, ιδίως σε όσους εξαρτώνται από την χρήση γιοταχή στην καθημερινότητά τους. Η πιθανή παράταση στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων από την άνοδο της αμόλυβδης, η οποία κινείται στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό βέβαια όλων. Καθοριστικό ρόλο τώρα στις τελικές αποφάσεις θα διαδραματίσει το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο να προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις, ανάλογα βέβαια με την εξέλιξη της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή. Το κόστος για μια μηνιαία παράταση της επιδότησης στο ντίζελ είναι 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επέκταση του Fuel Pass για δύο μήνες υπολογίζεται περίπου στα 130 εκατομμύρια ευρώ.

Στο Πασόκ, να πω τώρα ότι έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση η αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από το κόμμα, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, να εξαπολύει ευθείες βολές εναντίον του και να μιλάει με ειρωνικά λόγια. Πρέπει να το αποφύγει αυτό ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί ο Χάρης ο Καστανίδης θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο στέλεχος. Είναι κορυφαίος στέλεχος με σπουδαία προσφορά και στην κυβέρνηση, βέβαια, όσο ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ, αλλά και στο ίδιο το κόμμα. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε για ένα λόγο παραπάνω να εκτιμούμε τον κύριο Καστανίδη, γιατί είναι αυτός ο οποίος έφερε το εφετείο στην Ετώλα Καρνανία ως υπουργός δικαιοσύνης. Σε συνέντευξη του στον Α, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την απόφαση του Χάρη Καστανίδη να αποχωρήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για έναν πολιτικό που διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, απέπεμψε ο Κώστας Σιμίτης. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής, έτσι, με ειρωνικό τρόπο. Ο πρόεδρος Πασόκ υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου δεν αφορούν προσωπικά του Χάρη Καστανίδη, αλλά εντάσσονται σε μια συνολική προσπάθεια ανανέωσης. Βέβαια, επηρεάζουν αποκλειστικά, πρέπει να πω, το Χάρη Καστανίδη, οι πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου του Πασόκ, που τον θέτουν εκτός, δηλαδή, εκδίκησης ήδη τον είχε πετάξει έξω στις προηγούμενες εκλογές τον κύριο Καστανίδη ο Ανδρουλάκης, όπως είναι γνωστό, με την έδρα του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη, και τώρα με τις αποφάσεις του συνεδρίου τον πετά εκτός Βουλής μόνιμα. Όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μες στο κόμμα, το οποίο έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μια παραίτηση, ώστε τα πράγματα να πάρουν την πραγματική τους διάσταση. Αυτά είπε ο Χάρης Καστανίδης χθες στον Sky μετά την παραίτησή του. Έκανε λόγο μέχρι και για επεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις του κόμματος, με σκοπό να μην προσκαλείται ο ίδιος ως ομιλητής. Μετά από τις εκλογές του 23 και μετά, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκα ποτέ, λέει, για να αναλάβω παρουσίαση θέσεων του κινήματος. Αυτά είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, απάντησε στο αν τον απομάκρυνε ή όχι το Σιμίτη το 1997, είπε τότε: παραιτήθηκα από Υπουργός Μεταφορών, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες.

Και θύμισε μάλιστα ότι διαγράφει το 2012 μαζί με ακόμα 30 βουλευτές την λεγόμενη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για το Πασόκ, τη ψηφοφορία του μνημόνιου δηλαδή το 2012. Θυμάστε τότε δεν είχαν διαγραφεί μόνο, είχαν διαγραφεί και αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκείνες τις ψηφοφορίες που έγιναν, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μνημόνιο. Ο κύριος Καστανίδης, να πω ότι είπε ότι δεν φεύγει από το Πασόκ αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη, τονίζοντας πως όταν μετά τις ευρωεκλογές του 24 τέθηκε θέμα ηγεσίας, εγώ δεν ανήκαλε σε αυτή την κατηγορία που αμφισβήτησε τον πρόεδρο, παρότι αποκλεισμένος από το κόμμα. Απαντώντας σε φήμες που φέρουν τον ίδιο σε επικοινωνία με άλλα κόμματα, η πρόσωπα ο Χάρης Καστανίδης διαβεβαίωσε πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Θα παραμείνω στην πολιτική ζωή του τόπου μόνος. Πολλές φορές έχω πάρει μοναχικές αποφάσεις, συμπλήρωσε.

Κατά τη γνώμη μου, τώρα η συμπεριφορά αυτή του κ. Ανδρουλάκη απέναντι σε ένα στέλεχο σαν το Χάρη Καστανίδη και με ειρωνίες και όλα και με αυτόν τον τρόπο τις δηλώσεις δεν δείχνει μια. Δεν είναι σωστή η συμπεριφορά. Δεν κάνει καλό στον Πασόκ, εγώ πιστεύω. Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ιρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Ο Βασίλης Ράπτης, να σας πω και σας ενημερώσω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω ότι παράλληλα συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410599 98 και 2641 0 25 427.

Με αυστηρότερο πλαίσιο, να πάμε λίγο σε κάποιες οικονομικές ειδήσεις που πιστεύω ενδιαφέρουν. Μίλησαμε πριν από λίγο για το ενδεχόμενο να έχουμε επέκταση του Fuel Pass και τις επιδότησεις βέβαια στο πετρέλαιο. Είναι κάτι το οποίο λύγει στο τέλος του μήνα. Αλλά βέβαια η κρίση παρατείνεται και τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά σχετικά με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Ένα αυστηρότερο πλαίσιο επιχειρείται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον περιορισμό της χρήσης μετρητών στην αγορά, για να μπει έτσι οριστικό τέλος στις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ εκτός τραπεζικού συστήματος. Και κλείνοντας μάλιστα παράθυρα τα οποία, όπως αναφέρεται μέχρι σήμερα, επέτρεπαν την καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή. Προβλέπει την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από κάρτες και e-banking έως τραπεζικά εμβάσματα και ψηφιακά πορτοφόλια για κάθε συναλλαγή ίσης μεγαλύτερης αξίας των 500 ευρώ. Η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση του ορίου, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο εφαρμογής του. Το κλειδί δηλαδή είναι στην αλλαγή της βάσης υπολογισμού. Το όριο των 500 ευρώ δεν αφορά πλέον μεμονωμένα παραστατικά, αλλά το σύνολο της συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει φρένο στην πρακτική του σπασίματος, όπως αναφέρει κάποιον πληρωμών, σε περισσότερες αποδείξεις μικρότερης αξίας, ώστε να εξοφλούνται αυτές με μετρητά. Τώρα στην πράξη, για να καταλάβουμε, ακόμη και αν εκδοθούν δηλαδή πολλά παραστατικά, εφόσον η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 500 ευρώ, η εξόφληση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών καναλιών. Η χρήση μετρητών καθίσταται παράνομη, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί κανονικά τα φορολογικά στοιχεία. Το νέο καθεστώς συνοδεύεται και από αυστηρές κυρώσεις για κάθε παράβαση. Το πρόστιμο ορίζεται στο διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε με μετρητά, ανεβάζοντας σημαντικά το κόστος μη συμμόρφωσης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Για παράδειγμα, σε πώληση αξία 1.000 ευρώ δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση με ηλεκτρονικό τρόπο για τα 500 ευρώ και μετρητά για τα άλλα 500. Αντίστοιχα, δεν μπορεί μια συναλλαγή αξίας 1.500 ευρώ να σπάσει σε τρεις μικρότερες των 500 ευρώ, προκειμένου να αποφευθεί η υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής. Θέλει δηλαδή το οικονομικό επιτελείο να υπάρχει μια πλήρη συχνηλασιμότητα των συναλλαγών που θα ενισχύσει τους ελέγχους, θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή, η οποία θεωρείται και εκτιμάται ότι η φοροδιαφυγή είναι στενά συνδεδεμένη με τη χρήση μετρητών.

Κύριε Σκεφελή, στο πρατήριο καυσίμων Νεκολεωνίδα Καλιμούρδα στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Νεκολεωνίδα Καλιμούρδα, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλιμούρδας στην Ρόνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο πάντα έτσι. Τηλέφωνο 2641-302-735. Η ώρα είναι 9:59 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα δικά μας, με την τοπική σας ενημέρωση, όλα τα νέα έτσι, τα τοπικά όπως μας έρχονται, τα πιο σημαντικά βέβαια εξ αυτών. Έχουμε και κάποιες εξελίξεις βέβαια που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, ειδικότερα έτσι τις εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. Τι ακριβώς έγινε χθες, τι γίνεται με τις ενεργειακές κοινότητες, γιατί αντιδρούν δήμοι, ανάμεσά τους όπως φαίνεται αντιδρά και ο Δήμος Αγρινίου, αλλά και δικαστικό ρεπορτάζ, μιας και έχουμε και την έναρξη χθες στο Μεσολόγιο της δίκης για έναν φωνικό ξυλοδαρμό, ο οποίος είχε σημειωθεί στο κέντρο του Αγρινίου τον Νοέμβριο του 2024. Αυτά και άλλα σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
0: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
0: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
0: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Η μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.

0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
0: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Έχουμε μπει στην εβδομάδα μετάλλικα, έτσι, με σκηνή στην αστείνεται ήδη στο ΆΚΑ για τη μεγάλη συναυλία η οποία πραγματοποιείται το ερχόμενο Σάββατο, 9 Μαΐου, φίλες και φίλοι. Έχει δοθεί και μια βασική ενημέρωση ότι για να κάνει το κοινό, δεν ξέρω πόσοι τυχεροί από εσάς που μας ακούτε θα πάτε στη συναυλία αυτή. Τα εισιτήρια βέβαια εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Για λίγες μέρες έμεναν τα πάρα πολύ ακριβά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου.

Μάλιστα, αναφέρεται εδώ χαρακτηριστικά ότι θα έρθει για πρώτη φορά στη χώρα μας και η εντυπωσιακή 360 μοιρών in the round σκηνή, η οποία έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας, να πω καταρχήν, φίλες και φίλοι, ότι είχαμε τον εντοπισμό μιας γυναίκας η οποία είχε εξαφανιστεί την Κυριακή 62 ετών στην περιοχή της Αμφιλοχίας, στη Σαρδίνια συγκεκριμένα. Εντοπίστηκε χθες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το απόγευμα από δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Η γυναίκα βρέθηκε μάλιστα σε μια καλύβα, λέει, στην περιοχή Φαλαγκιάς, εκεί κοντά στο χωριό, μετά από συντονισμένες έρευνες των αρμοδίων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καλά στην υγεία της, δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Με τη συνδρομή των διασωστών της ΕΜΑΚ, η 62χρονη περισυνελέγη μεταφέρθηκε με ασφάλεια προκειμένου να επιστρέψει στο οικείο της περιβάλλον. Έτσι, υπήρχε μια εξαφάνιση. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Στη χωριό, στη Σαρδίνια, είναι λίγο έξω από την Αμφιλοχία.

Στο δικαστικό ρεπορτάζ τώρα στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεσαν σήμερα οι δύο δράστες του φωνικού ξυλοδαρμού του 54χρονου. Αυτό συνέβη το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου του 2024, ο οποίος κατέληξε 8 μέρες μετά νοσηλευόμενος σε μεθ του νοσοκομείου της Άρτας. Οι κατηγορούμενοι είναι ένας 42χρονος και ένας 26χρονος, οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί από την αστυνομία ως δύο από τουλάχιστον 5 δράστες της επίθεσης και οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο στο Μεσολόγγι, όπου εξετάστηκαν χθες, να πω, δύο μάρτυρες, να πω ότι η δίκη ξεκίνησε λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και κάποιες κινητοποίησεις εδώ των δικαστικών υπαλλήλων, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Οι δικαστικοί υπάλληλοι κάνουν κάποιες διακοπές εργασιών, διαμαρτυρόμενοι για το περιστατικό που είχαμε με τον 89χρονο του πυροβολισμού στο πρωτοδικείο της Αθήνας πριν από λίγες ημέρες. Γι' αυτό καθυστέρησε να ξεκινήσει η δίκη αυτή. Και χθες κατέθεσαν, όπως είπα, δύο μάρτυρες. Ένας εξ αυτών μάλιστα κατέθεσε ότι ο βασικός κατηγορούμενος, ως 42χρονος, είχε προστριβές στο παρελθόν με το θύμα. Είχαν δηλαδή μεταξύ τους διαφορές. Ο δεύτερος μάρτυρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν αστυνομικός. Η δίκη έχει διακοπεί για την προσεχή Παρασκευή. Συνεχίζεται την Παρασκευή 8 Μαΐου. Θα εξεταστούν τουλάχιστον 5 ακόμη μάρτυρες. Οι τρεις μάλιστα είναι υπεράσπισης. Θα ακολουθήσει επίσης πρόταση του εισαγγελέα, καθώς και οι αγορεύσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών. Οι προφυλακίσεις, να πω ότι έγιναν σχεδόν ένα μήνα μετά το επεισόδιο αυτό. Και ενώ είχε δημοσιοποιηθεί και ένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό βίντεο, που φαίνονταν τα δύο άτομα αυτά να κρατάνε στα χέρια τους το θύμα και να τον πετάνε σχεδόν ανέστητο μετά από τον ξυλοδαρμό στο πεζοδρόμιο στην οδό Τσικνιά. Και στη συνέχεια να φεύγουν. Είχε προηγηθεί ο άγριος ξυλοδαρμός στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη, δίπλα από τον Μητροπολιτικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Οι συγγενείς του 54χρονου, που ήταν άτομο βέβαια με ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, να το σημειώσουμε γι' αυτό, από την πρώτη στιγμή είχαν κάνει λόγο για ανθρωποκτονία και είχαν ζητήσει την δίωξη και καταδίκη των δραστών, που και αυτά έχουν προηγούμενα βέβαια τα δύο αυτά άτομα με διάφορες υποθέσεις. Να πω ότι στις 18 Νοεμβρίου του 24, λίγο μετά τον θάνατο δηλαδή του 54χρονου, ο αδερφός του θύματος, ο Θανάσης ο Κασίτσας, ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή, είχε καταγγείλει στην τηλεόραση του Star τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του αδελφού του, ζητώντας την τιμωρία των δραστών. Στις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι δράστες είχαν αρνηθεί βέβαια τις κατηγορίες, είχαν δώσει μια τελείως διαφορετική εκδοχή σε ό,τι είχε να κάνει με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος ξυλοκοπήθηκε και στην συνέχεια έχασε τη ζωή του μετά από λίγες ημέρες. Πρέπει να πω ότι γιατί έγιναν ένα μήνα μετά οι συλλήψεις, θα μου πείτε γιατί. Αρχικά ο συγκεκριμένος είχε πάει στο νοσοκομείο Αγρινίου, ο Μακαρίτης. Στη συνέχεια βγήκε από το νοσοκομείο, η κατάστασή του παρουσίασε επιδείνωση, ξαναπήγε στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε στην Άρτα που ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση, διασωληνώθηκε και μετά από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή. Έτσι. Και από εκεί και πέρα η αστυνομία άρχισε να ψάχνει τι ακριβώς είχε συμβεί, γιατί ακριβώς είχε δηλώσει ο ίδιος ότι είχε υποστεί σοβαρό ξυλοδαρμό εκεί στην περιοχή της Παναγίας, εκεί στη Μητρόπολη. Προέκυψε ότι όντως συνέβη αυτός ο ξυλοδαρμός. Στη συνέχεια είδε το φως και το σχετικό βίντεο. Έγιναν οι περαιτέρω δικαστικές ενέργειες, έγιναν ταυτοποιήσεις, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, προχώρησε η αστυνομία στις δύο αυτές σύλληψεις και η δικαιοσύνη προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων για κακουργήματα. Βέβαια, έτσι μιλάμε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με αποτέλεσμα οι δύο συλληφθέντες να προφυλακιστούν και να δικάζονται μετά από αυτό το χρονικό διάστημα που παρήλθε αυτές τις μέρες, όπως είπα, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Μεσολογγίου. Συνέχεια στη δίκη έχουμε την Παρασκευή.

Επειδή αυτές τις υποθέσεις, κάποιες υποθέσεις είναι ότι συζητάω και με τον Εχολήπτη, γιατί ενδεχομένως κάποιοι μου πείτε, θα μου πείτε ότι ήταν επιβαρημένη η υγεία του 54χρονου κλπ. Ότι έχει προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση κιόλας ότι ο ξεροδαρμός έπαιξε ρόλο στον θάνατό του. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή όλα είχαν μια συνέχεια για να φτάσουμε τελικά στη συλλήψη. Σχεδόν ένα μήνα, επαναλαμβάνω, μετά τον ξεροδαρμό του 54χρονου στο κέντρο του Αγρίνιου. Αυτά την υπόθεση την παρακολουθούμε βέβαια, εφόσον υπάρχει εξέλιξη, θα υπάρχει εξέλιξη στο Παρασκευή, βέβαια, ενδεχομένως το μεσημέρι να έχουμε την απόφαση. Δεν ξέρω αν θα ληφθεί κιόλας η απόφαση, αν θα έχουμε και νέα διακοπή. Αν έχουμε νέα διακοπή, η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

πάμε λίγο στο Μεσολόγιο τώρα, γιατί για άλλη, μάλλον μένουμε στο Μεσολόγιο, γιατί και το δικαστήριο αυτό που είπαμε, ναι, με αναφορά ένα περιστατικό σοβαρό, το οποίο σημειώθηκε στα Αγρίνια, το δικαστήριο γίνεται στο Μεσολόγιο. Τώρα έχουμε ένα ζήτημα δημόσια υγεία. Πότε, δύο μέρε μετά την έλευση του Υπουργού Υγεία, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που δείχνει ακριβώ τα προβλήματα στι δημόσιε δομέ υγεία που έχουμε στην περιοχή μα. Επιβεβαιώνουν αυτό, άλλωστε που έτσι και αλλιώ γνωρίζουμε. Άλλωστε ο κ. Γεωργιάδη, να μην ξεχνάμε, έκανε μια επίσκεψη αστραπή. Ιδιωτική κιόλας ήταν η παρουσία του εδώ στην Ατολά Καρνανία. Πήγε όμως και στα δύο νοσοκομεία σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον, θα έλεγα έτσι. Αυτοί που έπρεπε να κληθούν δεν κλήθηκαν, η αλήθεια είναι. Και αυτό βέβαια αφορά κυρίως τη διοίκηση του νοσοκομείου των δύο νοσοκομείων, έτσι. Είχε έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Κλήθηκαν αυτοί που έπρεπε για να είναι στο περιβάλλον προστατευόμενο, ας πούμε, όπως είπαμε. Τώρα, ζητήματα δημόσιας υγείας και ειδικότερα επαρκούς αντιμετώπισης μιας έκτακτης και σοβαρής κατάστασης αναδεικνύονται με την ανάρτηση, δεν είναι καθόλου τυχαίο, έγινε από μια γιατρό του νοσοκομείου Μεσολογγίου, η οποία είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, η κυρία Ζιζή Φούντα. Έτσι και να έχει και έναν διτό ρόλο η κυρία Φούντα, και ακριβώς επειδή είναι και πολιτικό πρόσωπο αυτοδιοικητικό, η ανάρτησή της έχει μια μεγαλύτερη σημασία, πιστεύω. Η κυρία Φούντα, η οποία περιγράφει ένα περιστατικό σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη επισκέπτρια της πόλης, για την οποία δόθηκε μάχη στο νοσοκομείο στην αμήνη ζωντανή. Παρά τις προσπάθειες όμως δεν κατέστη δυνατή η εξέβρεση διαθέσιμης κλίνης ΜΕΘ, ενώ από σύμπτωση, άκου πάλι και αυτό, ακούστε και αυτό, το περιστατικό συνέβη σε μέρα που ευτυχώς εφημέρευε ο αξιωνικός τομογράφος του νοσοκομείου, διότι ο αξιωνικός τομογράφος του νοσοκομείου του Μεσολογγίου δεν εφημερεύει συνέχεια. Έτσι. Μπορεί δηλαδή να μην εφημερεύει ο αξιωνικός τομογράφος και να έπρεπε αυτή η γυναίκα στην άσχημη αυτή κατάσταση να πάει σε άλλο νοσοκομείο, στο Αγρίνιο, ας πούμε, για να της γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μέσω αξιωνικού τομογράφου. Ευτυχώς όμως τουλάχιστον εκείνη την ημέρα εφημέρευε τουλάχιστον ο αξιωνικός τομογράφος. Έγιναν οι εξετάσεις της. Η γυναίκα αυτή όμως δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μητέρα, αδελφή, φίλη. Είναι μια ζωή που κρέμεται από κρίσιμες ελλείψεις. Από το αν υπάρχει ακτινολόγος, ανεσθησιολόγος. Από το αν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη σε δημόσιο νοσοκομείο. Σημειώνει η κυρία Φούντα στην ανάρτησή της. Τελικά, όπως αναφέρει, νοσηλεύεται η γυναίκα αυτή μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία σε ιδιωτικό κέντρο της Αθήνας. Κάτι το οποίο έγινε μετά από παρέμβαση σύγγενών της και διακομιδή της από το Μεσολόγγι στην Αθήνα με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Αυτή είναι πραγματικότητα για την αξία της ανθρώπινης ζωής σήμερα. Καταλήγει με νόημα η ανάρτηση της γιατρού και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, όπως είπα, της κυρίας Ζιζής Φούντα. Είναι και μια μάχημη γιατρός η κυρία Φούντα, εξ όσων γνωρίζω, εκεί στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να αναδείξει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ομαλή ή τα προβλήματα της λειτουργίας του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Κάτι το οποίο το κάνει και τώρα, το αναδεικνύει μέσα από την μεγάλη περιπέτεια την οποία έχει υποστεί μια επισκέπτρια του Μεσολογγίου, η οποία επέστη πριν από λίγες ημέρες σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και για ώρες προσπαθούσαν να τις βρουν. Κλείνει ΜΕΘ χωρίς να μπορέσουν να τις βρουν. Είναι μια μαρτυρία, μια καταγγελία θα έλεγα έτσι, η οποία έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί ακριβώς έρχεται δύο μέρες μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ στην περιοχή μας, ο οποίος κύριος Γεωργιάδης, να θυμίσουμε, χθες είχαμε αναλυτικό ρεπορτάζ, έτσι επισκέφθηκε και τα δύο νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, ανακοίνωσε και την αποσύνδεση μάλιστα του νοσοκομείου Μεσολογγίου, την διοικητική του αποσύνδεση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα λειτουργεί τελείως διαφορετικά ως ξεχωριστή διοικητική οντότητα με δικό της προϋπολογισμό. Δικά της έξοδα και λοιπά, έτσι, δική της διοίκηση, και μάλιστα ανακοίνωσε και την προκήρυξη θέσεων γιατρών, 10 για το νοσοκομείο Αγρινίου, 5 για το νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Θέσεις βέβαια προκηρύσσονται, η αλήθεια είναι, αλλά δεν καλύπτονται. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης πρέπει να κάποια στιγμή να το δούμε, να το αναδείξουμε, φίλες και φίλοι, διότι γιατροί δεν συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Έτσι υπάρχει μια απάθεια, μια μη συμμετοχή, υπάρχει ένα πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον, και αυτό πρέπει να απασχολήσει γενικότερα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Γιατί συμβαίνει και με ποιον τρόπο μπορούν ενδεχομένως και οι τοπικές κοινωνίες να βοηθήσουν, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο, με περαιτέρω ενίσχυση οικονομική σαφώς, έτσι, των γιατρών αυτών, ώστε να καλύπτονται οι θέσεις οι οποίες προκυρήσονται και να μην μένουν διαρκώς κενές. Κάτι δυστυχώς που δεν παρατηρείται μόνο σε ακριτικές περιοχές ή σε νησιά κλπ., αλλά παρατηρείται και σε περιφερειακά, άλλα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως είναι και τα δύο τα δικά μας.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα, να πω ότι προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641-059-998 και 2641-025-427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ενεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302 735.

Ένας έμπορος με σημαντική προσφορά και πορεία έφυγε από τη ζωή στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για τον Θεμιστοκλή Μούρκα. Σκορπά θλίψη στην κοινωνία του Μεσολογγιού, είδηση του θανάτου του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, καταβεβλημένος από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο ΕΚ λοιπόν είχε διατελέσει μέλος της διοίκησης του Έμπορου Βιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Είχε ανακηρυχθεί και επίτιμο μέλος για την συνδικαλιστική του προσφορά. Συλληπιτήριο ψήφισμα εξέδωσε ο Έμπορο Βιομηχανικό Σύλλογο του Μεσολογγίου για τον Ιωνίση Μούρκα. Επίσης έχουμε και το θάνατο ενός πολύ γνωστού εμπόρου του Αγρινίου, φίλες και φίλοι. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετήσει ένα ακόμη συνεπέστατο μέλος του. Μιλάμε για τον Γιώργο Κωστακόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Η κηδεία του έγινε προχθές Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα. Ο Γιώργος Κωστακόπουλος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και η κηδεία του τελέστηκε την Κυριακή 3 Μαΐου. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους. Συνάδελφε, να είναι ελαφρύ το χώμα, αναφέρει η ανακοίνωση. Συλληπιτήρια του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου. Ένας πάρα πολύ γνωστός και αγαπητός, θα έλεγα, και συνεπής πράγματι έμπορος του Αγρινίου, ο οποίος δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή στα 67 του χρόνια. Μιλάμε για τον Γιώργο Κωστακόπουλο. Να εκφράζουμε και εμείς, βέβαια, μέσα από την εκπομπή μας τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.

Ηλεκτροσόκ επιφύλαξε στον Δήμο Βόλου και στους επίσης πρωτοπόρους Δήμους Αγρινίου και Καβάλας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι περιγράφεται η κατάσταση, φίλες και φίλοι, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την Πέμπτη που μας πέρασε. Είναι ένα νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει, όπως αναφέρει, την νομοθεσία για τη χρήση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Έρχεται όμως μέσω του άρθρου 52 να αδικήσει αυτούς τους τρεις Δήμους, οι οποίοι πρωτοπόρησαν, και αλλάζει το πλαίσιο συμψηφισμού ενέργειας που παράγεται από τις ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες στην περίπτωση του Βόλου, του Αγρινίου και της Καβάλας είναι στην τελική ευθεία. Ήταν μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, να πω, ότι τότε ο Δήμαρχος Βόλου, ο κ. Αχιλλέας Μπέος, είχε ανακοινώσει ότι οι ενεργειακές κοινότητες μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς ο ΑΔΜΗ έδωσε όρους σύνδεσης. Αυτά τα είπε στο Βόλο. Έτσι, εδώ την σχετική ανακοίνωση την έκανε ο Γιώργος Παπαναστασίου στο Αγρίνιο. Να μην το ξεχνάμε. Και αντίστοιχα, επίσης, ο Δήμαρχος της Καβάλας. Για τρεις Δήμοι, οι οποίοι πρωτοπορούν σε όλη την Ελλάδα. Μετά, άλλοι Δήμοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και άλλοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων. Μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες, βέβαια, στην Αγχίαλο για το Δήμο Βόλου. Στο Αγρίνιο, το φωτοβολταϊκό αυτό πάρκο είναι ένα κατασκευαστή στην περιοχή της Κυψέλης. Και βέβαια, με μια σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα εξοικονομούσε πάρα πολλά χρήματα για τον Δήμο Αγρινίου, ενώ παράλληλα προβλέπονταν και να ηλεκτροδοτηθούν, να παρέχεται δηλαδή δωρεάν ρεύμα σε ίσως και 2.000 νοικοκυριά της πόλης του Αγρινίου, της περιοχής του Αγρινίου, με σημαντική επίσης επιπλέον, όπως είπα, εξοικονόμηση χρημάτων ενεργειακού κόστους για τα δημοτικά ταμεία. Όμως, τόσο ο Δήμος Βόλου, όσο και οι Δήμοι Αγρινίου και Καβάλας, που βρέθηκαν στην πρωτοπορία ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους ΟΤΑ, όπως λέμε, της χώρας, το νομοσχέδιο που κατέθηκε τους ακυρώνει αυτή τη συμφέρουσα συμφωνία που αρχικά είχαν κάνει οι Δήμοι αυτοί και που ίσχυε. Υπήρχε συμφωνία για net metering, ένα σύστημα, δηλαδή ένα σχήμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που του επιτρέπει να καταναλώνει την ενέργεια που παράγει. Το Υπουργείο όμως, το άρθρο 52, προβλέπει για τις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων ότι θα λειτουργούν με ένα άλλο σύστημα το οποίο λέγεται net billing. Το net metering έτσι κι αλλιώς έχει καταργηθεί, να το πούμε και αυτό. Ήταν πολύ πιο συμφέρον για τους λόγους της κυβέρνησης το κατήργησε το net metering. Όμως οι τρεις Δήμοι αυτοί, να το πούμε, είχαν υπογράψει και είχαν προχωρήσει τις διαδικασίες τους με το προηγούμενο καθεστώς. Και λένε τώρα, όπα, γιατί ας πούμε ενώ είχαμε ξεκινήσει με το προηγούμενο καθεστώς, μας πετάς σε αυτό το νέο, στο net billing. Ουσιαστικά δηλαδή, έχουμε την ίδια γραμμή αφετηρίας για τους τρεις αυτούς πρωτοπόρους Δήμους, τους βάζει το ίδιο τσουβάλι με πολλούς ακόμη Δήμους όλης της χώρας. Έτσι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος με αυτό το νομοσχέδιο. Ήδη να πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους τρεις Δήμους, Αγρινίου, Βόλου, Καβάλας. Δεν θέλουν δηλαδή να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα 10 ετών για net metering και 15 για net billing. Θέλουν να υπάρχει, γιατί αυτό έχει αποφασιστεί, θέλουν να υπάρχει αυτό που ευθύς εξ αρχής είχε προταθεί, να υπάρχει δηλαδή αυτή η διαδικασία του net metering για όλα τα 25 χρόνια της ζωής της ενεργειακής αυτής κοινότητας. Και μάλιστα χθες ο Δήμαρχος Βόλου, ο κ. Αχιλλέας Μπέος, να πω ότι παραχώρησε και μια συνέντευξη τύπου και για αυτό το θέμα ρωτήθηκε. Η συνέντευξη τύπου, βέβαια, χθεσινή του κυρίου Μπέου ήταν επειδή είπε ότι ανακοίνωσε μάλλον ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές για το Βόλο το 2028. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Είπε όμως ότι προτίθεται προφανώς και σε συνεργασία με τους συναδέλφους του της Καβάλας και του Αγρινίου να ζητήσει να υπάρχει ειδική ρύθμιση νομοθετική, κάποια τροπολογία, δηλαδή κάποια αλλαγή στο νομοσχέδιο, ούτως ώστε αυτοί οι τρεις Δήμοι να εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία. Να πάνε δηλαδή στη διαδικασία η οποία έχει επιλεγεί αρχικά όταν είχαν πρωτοϋπογράψει και είχαν ξεκινήσει τις δικές τους ενέργειες. Διαφορετικά, όπως είπε, δεν αποκλείεται να προσφύγει και στη δικαιοσύνη, προτίθεται να προσφύγει και στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και είναι αλήθεια ότι οι τρεις Δήμοι συγκεκριμένοι που σας ανέφερα πριν αντιδρούν. Και το γεγονός ότι είναι και ο Μπέος μέσα, ίσως είναι και καλό και για το Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, γιατί είναι φωνακλάς και η αλήθεια είναι, όχι μόνο φωνακλάς, λέει τα πράγματα με το όνομά του, ξεφεύγει, η αλήθεια είναι, και αρκετές φορές, αλλά ο λόγος του έχει μία ισχύ, θα μπορούσαμε να πούμε, ακριβώς επειδή έχει το συγκεκριμένο ύφος, το οποίο προσωπικά εγώ δεν το επικροτώ, αλλά το ότι είναι ο Μπέος μέσα στην ιστορία, ίσως κάνει καλό, στην υπόθεση αυτή, ίσως κάνει καλό και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες αλλαγές, τις οποίες πάντως τις ζητούν επιτακτικά οι τρεις Δήμοι Βόλους, όπως είπα, Αγρίνιο και Καβάλαν.
Για να καταλάβετε ότι με αυτό το νέο σύστημα, ας πούμε, δεν θα μπορέσει και ο Δήμος Αγρινίου να δώσει δωρεάν ρεύμα σε αυτές τις ευάλωτες οικογένειες, τα ευάλωτα νοικοκυριά. Μπορεί να είναι 1.500, να είναι 2.000, ξέρω, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, για όλο το διάστημα των 25 ετών. Μπορεί ενδεχομένως να το κάνει τα πρώτα 10 χρόνια. Έτσι. Δεν θα μπορέσει να το κάνει όμως για όλο αυτό το διάστημα. Και υπάρχει και μια απώλεια σε βάθος χρόνου πολλών εκατομμυρίων ευρώ, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τον Δήμο Αγρινίου. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν θα το αφήσουν έτσι.

Τώρα, να μην πω ότι ακριβώς είναι net metering και τι διαφορές έχει με το net billing, τις δύο αυτές, τα δύο αυτά διαφορετικά σχήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρώτο, βέβαια, παραλαμβάνουμε ότι έχει καταργηθεί πλέον, ισχύει μόνο το net billing, σε ό,τι είχε να κάνει με τις ενεργειακές κοινότητες κλπ. Και εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε καλύτερα και με κάποιον ειδικό για να το κάνει και πιο λιανά. Έτσι, γιατί και εμείς δεν το γνωρίζουμε, η αλήθεια είναι τόσο καλά. Πρέπει να το αποσαφηνίσω αυτό. Είναι σαφώς όμως πιο συμφέρον το net metering, το οποίο όμως το πετά απ' έξω, ας πούμε, η κυβέρνηση, τους τρεις δήμους τους πετά απ' έξω, αν και με αυτό το σχήμα, με αυτό το σύστημα είχαν προχωρήσει τις ενέργειές τους για τις ενεργειακές τους κοινότητες. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω πως το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλη στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλη στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Θα δω, ακούστε σε λίγο τι λέει και ο Σπύριος Λιβανός και τι λέει για Πασόκ, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Για τη δική του υπόθεση, την σύσταση προανακριτικής επιτροπής δηλαδή, αλλά και τι έγινε χθες, μιας και είχαμε τελικά τις εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλού Ακαρνανίας και ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις του Πάνου Στεργίου και των συνεργατών του Συνδυασμού Νέα Εποχή, δηλαδή, ο οποίος εξαιρέθηκε από τη διαδικασία αυτή των εκλογών, αποκλείστηκε. Αυτά σε λίγο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
9: Έβαψαν τους...
8: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
9: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είχαμε εξελίξεις χθες, φίλες και φίλοι, με τις εκλογές. Τέλος πάντων, αυτές οι εκλογές τόσο σημαντικές είναι, από ό,τι φαίνεται, ναι, φίλες και φίλοι. Έτσι δεν είναι τυχαία η ΕΠΟ, η εμπλοκή ακόμα και της ΕΠΟ στις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Λακαρνανίας, και παρασκήνια υπήρχαν. Παλιότερα τα πράγματα ήταν ακόμη πιο άγρια, έτσι. Έτσι υπήρχαν πληροφορίες σε παλιότερες εκλογές ότι κατέβαιναν κάτω και αντιπροσωπείες, ας πούμε, από διάφορες τάσεις, οι οποίες ήταν και αρκετά αγριεμένες κιόλας και φουσκωτές κιόλας. Έτσι έχουν μεταφερθεί παλιότερα ιστορίες για αγρίους, φίλες και φίλοι, σε εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Λακαρνανίας. Τέλος πάντων, να πω ότι αυτό που ξεχώρισε φέτος ήταν ότι ανακοινώθηκε μια δεύτερη παράταξη απέναντι στον νυν πρόεδρο, τον κύριο Τάκη Παπαχρήστο, η παράταξη της νέας εποχής του επικεφαλής του κύριου Παναγιώτη Στεργίου από τον Εραστέχνη Πανατολικό, έτσι. Μάλιστα, ανέπτυξε μια πολύ σημαντική δυναμική. Τι έγινε όμως? Παραμονές των εκλογών, η απόβαση της Εκτελεστικής Επιτροπής υπήρχε της ΕΠΣ ΕΤΟ Λακαρνανίας, με την οποία κρίθηκαν άκυρες όλες οι υποψηφιότητες του συνδυασμού της νέας εποχής του κυρίου Στεργίου, λόγω, λέει, έλλειψης απαιτούμενων εκ του καταστατικού δικαιολογητικών. Πρόκειται για τους υποψηφίους Παναγιώτη Στεργίου, Γιάννη Αναστασίου, Χρήστο Κορόγια, Νίκο Καραπάνο, Παναγιώτη Κολόνια, Γιώργο Λαγό, Λεωνίδα Μέρμιγκα, Παναγιώτη Νάκα, Μελέτη Πατρινό, Χριστόφορο Σαράκη, Λάμπρος Κουφή, Δέσποινας Τσούμα, Ηλία Τσιαντή, Μιχαήλ Χουλιάρα, Αρετή Σαμψώνα, Βασίλη Αναγνωστόπουλου, Νίκου Καϊπάνου, Χρυσούλας Κοντούρη και Ταξιάρχη Λουκόπουλου. Η παράταξη του Παναγιώτη Στεργίου προχώρησε σε νομικές ενέργειες, να πω, χθες Δευτέρα, με προσφυγή ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόβασης αυτής, του αποκλεισμού δηλαδή από τις εκλογές. Η απόβαση ήταν απορριπτική λοιπόν, και έτσι οι εκλογές έγιναν με μοναδικό υποψήφιο πρόεδρο, τον κύριο Τάκη Παπαχρήστο, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής, φυσιολογικό είναι αυτό, μιας και ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Μοναδικός υποψήφιος λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης Παπαχρήστος, ή Τάκης Παπαχρήστος όπως είναι γνωστός, μετά την απόρριψη αυτών των ασφαλιστικών μέτρων που είχαμε χθες το μεσημέρι, η απόφαση αυτή του Παναγιώτη Στεργίου. Λίγη ώρα μετά έγιναν και οι εκλογές λοιπόν. Ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ, ο κύριος Δημοσθένης Κουπτσίδης, ήταν παρόν, απίθυνε σύντομο χαιρετισμό πριν τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του κυρίου Στεργίου διατήρησε ένα μπλοκ 14 ομάδων από το σύνολο των 36 που είχαν δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι στα θέματα της συνέλευσης ψήφισαν παρόν. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής: 22 υπέρ του συνδυασμού του κ. Παπαχρήστου, 14 λευκά. Τώρα θα μου πείτε εσείς, γιατί έγινε τόση φασαρία αφού ο κ. Παπαχρήστος σε σύνολο 36 πήρε 22, άρα έχει την πλειοψηφία? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Πρέπει να πω ότι κάποιοι οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι θα στηρίξουν τον κύριο Στεργίου, τελικά μόλις απερίφθη τελικά από το δικαστήριο, απερίφθησαν τα ασφαλιστικά μέτρα και τελεσίδικα οριστικά δεν συμμετείχε στις εκλογές, αποδεσμεύτηκαν κάποιες ψήφοι και πήγαν προς τον κύριο Παπαχρήστο. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Οι ίδιες πληροφορίες μάλιστα λένε ότι στο σύνολο των 36 ψήφων, την πλειοψηφία περίπου 20, ίσως και λίγο παραπάνω, την είχε ο κύριο Στεργίου, και γι' αυτό μάλιστα θορυβήθηκε πάρα πολύ η παράταξη του κύριου Παπαχρήστου και προχώρησε σε αυτήν την διαδικασία ακύρωσης. Να πω ότι η νέα εποχή, η παράταξη του κυρίου Στεργίου, κατέδεσε έγγραφο με το οποίο και εξέφρασε ένσταση κατά του κύρου της διαδικασίας λόγω της παράνομης απόρριψης των υποψηφιοτήτων τόσο του ιδίου όσο και 19 ακόμη υποψηφίων, ζητώντας παράλληλα αντίγραφα των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Από μεριάς του κύριου Στεργίου ενημέρωσε τα σωματεία που τον στηρίζουν δια του νομικού του εκπροσώπου ότι προβαίνει άμεσα σε αγωγή ακύρωσης των αρχαιρεσιών και παράλληλα προσφέγει και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εκτιμάται από τη νέα εποχή ότι οι εκλογές διεξήχθησαν κατά παράβαση του υφιστάμενου αθλητικού νόμου, οδηγώντας στον αποκλεισμό αυτών των υποψηφιότητων. Να σημειωθεί ότι κάτι παρεμφερές είχε σημειωθεί και το 2022, όταν τότε υποψήφιος απέναντι στον κύριο Παπαχρήστο ήταν ο Παναγιώτης Τάγκαλος, και ο ίδιος τότε είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη και η διοίκηση Παπαχρήστου είχε κηρυχθεί έκπτωτη. Έτσι. Υπάρχει προηγούμενο δηλαδή από το 2022. Ο αποκλειστής από τις εκλογές, επικεφαλής της παράταξης της νέας εποχής, ο κύριος Πάνος Στεργίου, κάτι διαδικασία χθες ήταν βέβαια εκεί στο Μεσολόγγι. Να πω ότι οι εκλογές έγιναν στο διοικητήριο της περιφέρειας, εκεί στην πρώην ομαρχία δηλαδή. Έκανε κάποιες δηλώσεις, να τις ακούσουμε.
1: Αυτή η διαδικασία, έχω μάθει στη ζωή μου να δίνω μάχες επίσης στις ώρες. Σήμερα βίωσα ένα πραξικόπημα. Καταστρατηγήθηκαν τα πάντα. Δεν λειτουργήσε τίποτα σωστά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από σήμερα ξεκινάει ο αγώνας μας με ό,τι ένδειγμα μέσο υπάρχει, ώστε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Να ξέρετε ότι τα καθεστώτα σε όλο τον κόσμο έχουν ημερομηνία λήξης σήμερα πραγματικά βίωσα ένα ταξικόπημα. Ευχαριστώ όλα τα σωματεία που ήταν μαζί μας, όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτό το καθαρό και έντιμο αγώνα. Ακόμα και τα σωματεία που δεν ήταν μαζί μας και ήταν απέναντι, γιατί σε όλες τις συναντήσεις που κάναμε μου εξέφρασαν τα προβλήματά τους και ότι από αυτή την ΕΠΣ δεν είναι κανένας ευχαριστημένος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν νιώθω ότι έχω χάσει, γιατί δεν κατέβηκα καν στις εκλογές. Το παράξενο θα ήταν στις εκλογές αυτές να έβγαινε δεύτερος ο κ. Παπαχρήστος.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Στεργίου. Είναι δεδομένη έτσι η αντίδρασή του και η ένστασή του απέναντι στον αποκλεισμό της παράταξής του από τις χθεσινές εκλογές. Προχωρά μια διαδικασία ενστάσεων τώρα από εδώ και πέρα για την ακύρωση αυτών των εκλογών. Δεν αποκλείεται να την κερδίσει αυτή την ένσταση σε ανώτατο επίπεδο ο κ. Στεργίου. Θα το παρακολουθούμε βέβαια το θέμα. Επαναλαμβάνουμε και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει ένα προηγούμενο. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 2022. Και είχε κηρυχθεί έκπτωτη τότε η διοίκηση του κ. Παπαχρήστου. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Πάντως είναι άξιο αναφοράς πως λίγες ώρες μάλλον πριν να ανοίξουν οι κάλπες, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Ετωλοκαραμίας προχώρησε στην ακύρωση σε μια φνηδιαστική απόβαση ακύρωσης αυτής της υποψηφιότητας. Φαίνεται ότι δεν της βγαίναν τα κουκιά. Έχω αυτή την αίσθηση.

Να πω ότι με εμπόμφανη απόβαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του χθες άναψε και το πράσινο φως για τη λειτουργία επιτέλους των φωτεινών σηματοδοτών εδώ λίγο παραπάνω στην Συμβολή των Οδών Χαριλάου, Τρικούμπη και Μακρύ. Οι φωτεινοί σηματοδότες, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Έτσι ωστόσο, υπήρχαν γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούσαν τον χαρακτηρισμό των 2 οδών ως εθνικό δίκτυο. Άκουσον. Το ξέρατε αυτό. Εθνικό οδικό δίκτυο είναι η Χαριλάου Τρικούμπη. Μάλιστα. Και είχαν επιφέρει κολλησιεργία ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία τους. Τελικά οι όποιοι σκόπελοι υπήρχαν ξεπεράστηκαν και πλέον αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μετά και την απόβαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουμε διαρκώς τέτοια ζητήματα, φίλες και φίλοι, επειδή οι κεντρικοί δρόμοι του Αγρινίου χαρακτηρίζονται, θεωρούνται ακόμα εθνικές οδοί. Η Χαριλάου Τρικούμπη, για παράδειγμα. Η Παπαστράτου. Δηλαδή, μπορείς, πολύ δύσκολα, μάλλον μπορείς να βάλεις χώρους στάθμευσης, απαγόρευσης, ας πούμε, σε αυτούς τους δρόμους, ακριβώς γιατί είναι ακόμα εδώ και δεκαετίες, ας πούμε, ενώ δεν υπάρχει, δεν υφίσταται πλέον τέτοιος λόγος, είναι χαρακτηρισμένοι ως εθνικές οδοί. Άλλο πάλι και τούτο θα μου πείτε. Τέλος πάντων, αναμένετε λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, πιθανώς, να τεθούν σε λειτουργία αυτά τα περιβόητα φανάρια. Σε μια συμβολή που έχουμε και αρκετά συχνά τροχιά ατυχήματα, μην το ξεχνάμε αυτό, στην συμβολή των οδών Μακρύ και Χαριλάου Τρικούμπη. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και το λέω αυτό και στους οδηγούς, γιατί υπάρχουν και διαβάσεις πεζών. Οφείλει η οδηγή, έτσι. Στις διαβάσεις πεζών, όταν υπάρχουν και πεζοί, σταματάμε, έτσι. Δεν πατάμε γκάζι. Να το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Από ό,τι βλέπω εδώ στη Χαριλάου Τρικούμπη έχουν μπει και ραβασάκια από την τροχιά του Αγρινίου. Θα έχουμε μια εκτεταμένη, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Καλύτερα να αποφύγετε και το αυτοκίνητο αύριο, να το πω και αυτό. Εκτεταμένες απαγορεύσεις στο κέντρο του Αγρινίου. Έρχεται το ΔΕΗ του Ροφελάς και οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν από σήμερα το βράδυ και αύριο μέχρι αύριο το απόγευμα. Να το έχετε λοιπόν υπόψη σας, γιατί αυτός ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας, το ΔΕΗ του Ροφελάς, διέρχεται από το Αγρινίο. Έχουμε και τον πρώτο τερματισμό, το πρώτο ετάπα που ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, έτσι λέγεται, το οποίο τελειώνει εδώ, έχει τον τερματισμό του στο Αγρίνιο. Και όπως είπα, αυτές οι ρυθμίσεις, οι απαγορεύσεις ισχύουν από σήμερα το βράδυ. Αν το έχετε υπόψη σας, μάλιστα έχει προμηθευτεί τροχιά Αγρινίου και με γερανούς, εάν κάποιοι έτσι δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις ειδοποιήσεις. Αλλάζει για ένα 24ωρο περίπου λοιπόν η καθημερινότητά μας στο κέντρο του Αγρινίου, σε κεντρικούς δρόμους, ακριβώς εξαιτίας αυτής της μεγάλης ποδηλατικής διοργάνωσης, η οποία διέρχεται μέσα από την πόλη. Ενημερωθείτε λοιπόν, υπάρχουν και σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί, και σχετικές αποφάσεις από την αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, και οι διοργανωτές επίσης έχουν ενημερώσει και ο Δήμος ως Αγρινίου επίσης έχει ενημερώσει. Υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις λοιπόν για αυτές τις ανατροπές που υπάρχουν για αυτό το χρονικό διάστημα, το μικρό χρονικό διάστημα, στο κέντρο του Αγρινίου, για την ασφαλή διεξαγωγή του συγκεκριμένου πολύ μεγάλου ποδηλατικού αγώνα.

Λοιπόν, και επειδή σίγουρα θα πείτε, εντάξει, ναι, πες μας και ποιες είναι οι ρυθμίσεις αυτές, να πω λοιπόν ότι από Δευτέρα, 4 Μαΐου, ώρα 10 το βράδυ έως Τετάρτη, 6 Μαΐου, 6 το απόγευμα, έχουμε ρυθμίσεις στις οδούς Μακρύ, απαγόρευση στάση στάθμευση. Αυτό ισχύει από σήμερα, έτσι. Απαγόρευση στάση στάθμευση στην Μακρύ από τον Γεώργιο Σπανουσούλου και στη Χαριλάου Τρικούπη από Ανδρέα Παναγόπουλο έως Δημάδη. Την Τετάρτη 6 Μαΐου από 2 και 4 το μεσημέρι αύριο έως και τις 4 και 4 έχουμε απαγόρευση στάση στάθμευση σε πολλούς δρόμους Βαρνακιώτη, Δελιγιώργη, Μπαϊμπά, Εθνικής Αντιστάσεως, Αβόρανης και τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου και της Επαρχιακής Οδού Πανετολίου Καινουρίου. Επίσης υπάρχει μια σταδιακή κυλιόμενη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την Τετάρτη 6 του μηνός και σε κομμάτια της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων μέσα στην πόλη του Αγρινίου από 2.30 το μεσημέρι έως 4 και 4 στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Τσίγκα στο τμήμα του δακτυλίου μεταξύ των οδών Αρχιμίδου και Χαριλάου Τρικούπη, στην Μακρύ από την Δαγκλίο στην Πανουσούλου, στην Χαριλάου Τρικούπη από την 25η Μαρτίου έως την οδό Ανδρέα Παναγόπουλου, στην οδό Βαρνακιώτη σε όλο το μήκος της, στην Δελιγιώργη σε όλο το μήκος της, στην Μπαϊμπά σε όλο το μήκος της και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Επίσης την ίδια ημέρα, σε όλο το μήκος της, έτσι. Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, υπόψη είναι αυτό, μεγάλος δρόμος και αυτός, με πολλά αυτοκίνητα να παρκάρουν εκεί. Προσέξτε, προσοχή, μεγάλες απαγορεύσεις. Γιατί είπαμε, υπάρχουν και γερανοί και θα υπάρχουν και ενδεχομένως πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν. Στο λιπόδικο δίκτυο έχουμε επίσης την ίδια ώρα, 2.30 το μεσημέρι αύριο μέχρι 4 και 4, ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου, από την αρχή της οδού έως τη συμβολή με τη Δημοτική Οδό Αβόρανης, στη Δημοτική Οδό Αβόρανης σε όλο το μήκος της και στην Επαρχιακή Οδό από το Πανετόλιο στο Καινούριο, από την συμβολή με την Οδό Αβόρανης έως τον κόμβο της Ερμίτσας. Επίσης την Τετάρτη 6 Μαΐου από 2 και 4 έως 4 και 4 έχουμε απαγόρευση στάση στάθμευση σε Χαριλάου Τρικούπη από τον ισόπεδο κόμβο έως τη Δημάδη, σε Βαρνακιώτη και Δελιγιώργη, σε Μπαϊμπά και Εθνικής Αντιστάσεως, όλο το μήκος αυτών των δρόμων. Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου από το πρώτο χιλιόμετρο μέχρι το 3,5. Στην Οδό Αβόρανη σε όλο το μήκος και στην Επαρχιακή Οδό Πανετολίου Καινουργίου από την Αβόρανη, από την Αβόρανη στην Οδό έως τον κόμβο Ερμίτσας. Γενικές οδηγίες από την τροχιά. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν βέβαια για οχήματα άμεσης επέμβασης, δηλαδή περιπολικά, πυροσβεστικά, ΕΚΑΒ κλπ. Τα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και την ροή του αγώνα. Αυτά σχετικά με τις κυκλοφορήσεις που έχουμε και στο Αγρίνιο και στην Εθνική Οδό, φίλες και φίλοι, την Αντιρίου Ιωαννίνων δηλαδή, αλλά και με στην πόλη του Αγρινίου και στο λιπόδικο δίκτυο. Επαναλαμβάνω, κυρίως επηρεάζεται η καθημερινότητα. Η καθημερινότητά μας αύριο, φίλες και φίλοι, Τετάρτη, από το μεσημέρι έτσι μέχρι τις 4 και 4 υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις. Αν το έχετε υπόψη σας, έτσι είναι λίγο περίεργη η αυριανή ημέρα εξαιτίας αυτής της πολύ σημαντικής ποδηλατικής διοργάνωσης. Να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Ανακύκλωση στρωμάτων Δρύβας. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα. Δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και ακούστε το καλύτερο. Κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον. Έπιπλα Δρύβας, στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 2641-051-544. Κάντε τη σωστή επιλογή για έναν καλύτερο ύπνο. Ένας καλός ύπνος είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, αλλά κάντε και κάτι καλό για το περιβάλλον.

0: Για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Σπύριος Λιβανός. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά για λαϊκισμό και διαστρέβλωση των στοιχείων. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ετωλοκαρνανίας, πρώην βέβαια, υποστήριξε πως τα τρία κόμματα έχουν επιδοθεί σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού. Έκανε λόγο για μικροπολιτικό θόρυβο γύρω από μια σοβαρή υπόθεση, χωρίς όπως σημείωσε να στηρίζονται σε επαρκή στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι την πρόταση του Πασόκ για προανακριτική την απορρίπτει η κυβερνητική πλειοψηφία, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του κυρίου Λιβανού, αλλά και σε βάρος της κυρίας Ζαραμπατζή, η οποία ήταν υφυπουργός εκείνη την περίοδο, την επίμαχη. Μάλιστα, ο κύριος Λιβανός υπερασπίστηκε και το έργο της θητείας του. Επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 13 μηνών στο Υπουργείο και με τη στήριξη του κυρίου Μητσοτάκη, ανέδειξε, όπως είπε, το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκε με στρεβλώσεις και μάλιστα με τις παρεμβάσεις του επιστράφησαν στα ταμεία περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, τα οποία διοχετεύτηκαν στους νόμιμους, τους πραγματικούς αγρότες. Μια να ακούσουμε τι είπε ακριβώς ο πρώην Υπουργός.
1: Δυστυχώς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές. Μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο. Στους 13 μήνες που είχα την τιμή να είμαι υπουργός, με τη στήριξη βεβαίως και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με τις χρόνιες στρεβλώσεις του και κατάφερα εν τέλει να επιστραφούν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευτούν σε πραγματικούς μοχθούντες παραγωγούς 70 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων. Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και αυτοί με επικήρυξαν, φτάνοντας στο σημείο να απειλούν τόσο εμένα αλλά και την οικογένειά μου. Καλώ για μία ακόμα φορά τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να σκεφτούν τη ζημία που προκαλούν στον αγροτικό κόσμο αλλά και στην ελληνική κοινωνία με τη λαϊκιστική στάση τους. Είμαι στη διάθεσή τους βεβαίως, αν αποσύρουν τις αβάσιμες ποινικές κατηγορίες σε βάρος μου, να τους εξηγήσω πολιτικά και τεχνοκρατικά την πετυχημένη προσπάθεια που κάναμε το 2021 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και του απλού νόμιμου Έλληνα παραγωγού. Δεν δέχομαι όμως το τσουβάλιασμα επί δικαίων και αδίκων, διότι αυτό πάντα ευνοεί τους αδίκους. Ειδικά για όλους εμάς που ήμασταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.
0: Μάλιστα, αυτά φίλες και φίλοι σχετικά με την περίπτωση του κυρίου Λιβανού, έτσι και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκάθαρη δήλωσή του και τα βέλη του σαφώς σε βάρος των κομμάτων της κεντροαριστεράς, έτσι που τα βάζουν μαζί του και ζητούν προανακριτική. Έχουμε μια ενημέρωση από τη Μητρόπολη από χθες για την αναχώρηση της εικόνας άξεων εστί από το Μεσολόγιο. Γίνεται ο κακός χαμός, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες οι επισκέπτες και προσκυνητές καθημερινά και το μοναδικό αυτό θρησκευτικό κοιμήλιο, το οποίο λίγες φορές, να μην το ξεχνάμε αυτό, όλα αυτά τα πάρα πολλά χρόνια κατά το παρελθόν έχει βγει από το Άγιο Όρος. Είναι χιλιάδες πραγματικά οι προσκυνητές και οι προσκυνήτριες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που σειραίνουν στο Μεσολόγιο και στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος για να προσκυνήσουν την εικόνα, την ιερά και θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Αξιονεστή. Να πω ότι έχουμε και την αναχώρηση, η οποία θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου. Η ιερή εικόνα θα παραμείνει προς προσκύνηση έως τις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου, οπότε και θα ολοκληρωθεί το προσκύνημα. Στις 5 θα τελεστεί η τελευταία ιερά παράκληση ενώπιον της εικόνος, χωρίς τη δυνατότητα προσκυνήσεως. Μετά την ολοκλήρωση της παράκλησης, η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου θα αναχωρήσει συνοδευόμενη από τον πρωτεπιστάτη, τον γέροντα Αβραάμ Λαυριώτη, και τα μέλη της ιεράς κοινότητας του Αγίου Όρους, έτσι προκειμένου τα οποία βρίσκονται εδώ, να μην το ξεχνάμε αυτό, προκειμένου να επιστρέψει στην καθέδρα της, τον πανίερο ναό του Πρωτάτου στις καριές του Αγίου Όρους. Η Μητρόπολη εκφράζει την ευγνωμοσύνη της με ανακοίνωσή της προς την Θεοτόκο για την ανεκτήμητη αυτή ευλογία στην τοπική εκκλησία, καθώς και προς όλους όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ευπρεπή και ευλογημένη διεξαγωγή αυτού του ιερού προσκυνήματος. Βέβαια, να πω ότι η ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους πραγματοποίηση, η οποία βρίσκεται εδώ αυτές τις μέρες, συνοδεύοντας την εικόνα, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, δηλαδή εκπρόσωποι από όλες τις 20 μονές στο Άγιο Όρος, είναι ένας αντιπρόσωπος από κάθε μονή, υπάρχει συγκεκριμένη ιεραρχία εκεί πέρα, έτσι μιλάμε, έτσι τα πράγματα είναι δεδομένα και ιεραρχημένα εδώ και αιώνες. Αυτή η Ιερά Κοινότητα λοιπόν του Αγίου Όρους επισκέφθηκε, έκανε επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Έτωλο Ακαρνανίας. Επίσης σε δείπνο της παρέθεσε ο Έμπορο Βιομηχανικός Σύλλογος του Μεσολογγίου, ενώ στη συνέχεια χθες είχαμε και την επίσκεψη της κοινότητας σε μουσεία στο Μεσολόγγι, καθώς και στην Αγία Ελέουσα, στο βαράκι της κλεισούρας.

Έχουμε και μια πρόσκληση να πω ότι αυτό το τραγούδι του Runaway Train, Ευάγγελε, έτσι, είναι γραμμένο για τις εξαφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Νέων ανθρώπων κλπ. Οι οποίοι εξαφανίζονται, πέφτουν θύματα απαγωγής ή δολοφονιών ή θέλουν κιόλας να εξαφανιστούν και να αλλάξουν ζωή. Runaway Train, λοιπόν, το τραγούδι. Αυτό ποιο είναι το συγκρότημα? Πώς, Soul Asylum, μάλιστα. Αξίζει ωραίο τραγούδι εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια έχει βγει, αλλά ακριβώς έχει να κάνει με αυτή την κατάσταση των εξαφανιστέντων ατόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πω ότι έχουμε μια πρόσκληση από τον Σύλλογο Διαβητικών Νομού Ετωλακαρανίας. Ο Σύλλογος Γλυκιά Οικογένεια είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. Προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιείται την Κυριακή, τώρα 10 του μηνός, στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Εσπέρια. Θα γίνει απολογισμός πεπραγμένων, οικονομικός απολογισμός, διενέργεια εκλογών για νέο διοικητικό συμβούλιο και καταστατικών οργάνων. Παράλληλα, θα γίνουν και δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες, παροχές και δικαιώματα για στον διαβήτη τύπου 1 από την κυρία Χριστίνα Ντάφη, είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο, και η δύναμη της κοινότητας, σύλλογοι ατόμων με διαβήτη, οικογένεια και υποστήριξη, θα μιλήσει ο φαρμακολόγος εξειδικευμένος στον σακχαρώδη διαβήτη, ο κύριος Χρήστος Δαραμήλας. Οι εκλογές στον σύλλογο, τον δραστήριο σύλλογο των διαβητικών εδώ στην Ετωλακαρνανία, θα διεξαχθούν από τις 12 έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη. Ο δείκτης των ορολογιών μόλις έδειξε 11. Θα πρέπει να σας αφήσουμε λοιπόν κάπου εδώ. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο κοντά σας ο Παρασκευάς Μάζης με τη δική του εκπομπή. Έως τη 1 το μεσημέρι, αμέσως μετά Ελληνοφρένεια από τον Παραπολιτικά FM και Ενημερωτικό Μαγκαζίνο. Από το ίδιο ραδιόφωνο, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι κοντά σας αύριο. Φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές τώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
8: Ταξί, ταξί.

0: Δουν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάς μάζες επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Μαζί με τη σημερινή μετράμε πλέον 125 ημέρες για το έτος 2026. 125 μέρες, είπαμε, σιγά σιγά πατάμε στο 1 τρίτο του 2026. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Χρόνια πολλά φυσικά στις εορτάζουσες. Μεταξύ άλλων είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η Διεθνής ημέρα μαϊών, η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, αλλά και η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθματος, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και παγκόσμια ημέρα πνευμονικής.

Εθνικής υπέρτασης. Έχουμε και άλλες εορτές ανά το κόσμο. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη. Την ημέρα αυτή λοιπόν του 1862 οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη του Πουέμπλα στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Η Αλβανία εορτάζει την ημέρα των μαρτύρων όσων έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και την Ολλανδία εορτάζεται η ημέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί, ήταν 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία εορτάζεται η ημέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα εορτάζεται η ημέρα του παιδιού, ενώ μεταξύ άλλων σήμερα είναι και η ημέρα της μακεδονικής γλώσσας.

Πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα σε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το πολύ μακρινό για εμάς, 553, όταν αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. 1789 τώρα, συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση, ενώ το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Μέχρι τότε αυτό δεν συνέβαινε. Φτάνουμε στο 1995, όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002, ένα από τα αθλητικά γεγονότα που ξεχωρίζουν σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά τότε στην ιστορία του. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός πλέον διεκδικεί με αξιώσεις το 8ο, ο Ολυμπιακός το 4ο και πάει λέγοντας. 2010, ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα, το οποίο έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων μας, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα τότε και σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων η μία γυναίκα ήταν και έγκυος.

πριν αναφερθούμε σε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή και συνεχίσουμε και με το αθλητικό σαν σήμερα, να στείλουμε μια ξεχωριστή καλημέρα σε όλες και σε όλους που μας ακούνε, όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr ή μέσα από το agrinio-times.gr. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή τους.

Και έχοντας τη στήριξή σας πάντα βεβαίως, συνεχίζουμε για να δούμε και να σταθούμε και σε άλλα θέματα επικαιρότητας, αφού πριν κλείσουμε την ενότητα του σαν σήμερα, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής. Σαν σήμερα λοιπόν να πούμε, Ευαγγέλη, πως γεννήθηκαν το 1818 ο Κάρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. 1921, μια άλλη πολύ σπουδαία προσωπικότητα γεννήθηκε σαν σήμερα, ο λόγος για τον Απόστολο Λάζαρη, οικονομολόγος και πολιτικός. Και το 1988 η Έντελ, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Από τις τρεις προσωπικότητες, η μόνη που είναι εν ζωή είναι η Έντελ. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1821, Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. 1965, ο Νίκος Ογούναρης, τροβαδούρος του ελαφρύου τραγουδιού. Και το 1981, ο Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός. Προσωπικότητες οι οποίες δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.

Ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα 1957 με κορυφαίους παίχτες τους Στάθη Τσανακτσή, Αντώνη Δερμάτη. Η Εθνική Ελλάδος τότε κρατά το 0-0 κόντρα στην πανίσχυρη Γιουγκοσλαβία, που και τι δεν είχε μέσα, Μπεάρα, Ζέμπετς, Μπόσκοφ, Βεζελίνοβιτς, σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου που διεξήχθη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μερικά χρόνια αργότερα, 1963, η ΑΕΚ σαν σήμερα συντρίβει με 5-1 τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και ξεφεύγει στην κορυφή της βαθμολογίας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με αντίπαλο το Εγάλεο. Το 1971 ο ΠΑΟΚ αποκλείει τον Παναθηναϊκό στο νοκάουτ προημιτελικό του κυπέλου, πετυχαίνοντας 3 γκολ μέσα σε διάστημα 4 λεπτών. Και βεβαίως συνεχίζουμε με ένα ακόμη γεγονός, το οποίο σημειώθηκε το 1999, όταν ο Ολυμπιακός έκανε double, νικώντας με 2-0 τον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλου, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με παίχτη λιγότερο από το 33ο λεπτό λόγω της αποβολής του Αμανατίδη. Τα γκολ τότε σημείωσαν Μαυρογιαννίδη στο 54 και ο Φορίκουε στο τέλος, λίγο πριν τις καθυστερήσεις, το 90. 2002, το είπαμε και νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, που σαν σήμερα κατέκτησε την τρίτη Ευρωλίγκα. 2019 τώρα, ένα ακόμη γεγονός, ο ΠΑΟΚ νικά με 5-0 τον Λεβαδιακό στην Τούμπα και κατακτά αίτητο στο πρωτάθλημα της Super League, 26 νίκες και 4 ισοπαλίες. Είναι η δεύτερη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στα χρόνια της Αλφα Εθνικής. Το είχε πετύχει ο Παναθηναϊκός πριν από πολλά χρόνια, συγκεκριμένα την περίοδο 63-64, με 24 τότε νίκες και 6 ισοπαλίες. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σημερινή ημέρα από αθλητικής απόψεως, γιατί σαν σήμερα η αλήθεια είναι ότι τον Μάιο του 2007, ήταν 5 Μαΐου, η ΑΕΛ νίκησε στον τελικό του Βόλου τον Παναθηναϊκό με 2-1 και έγραφε τη δική της ιστορία. Βεβαίως η ΑΕΛ δεν ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε τίτλο, ίσα ίσα η ΑΕΛ έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα, και ξέρετε, όλο αυτό μας θυμίζει αυτό το οποίο κατάφερε πριν από λίγες εβδομάδες ο Όφη, και είναι πολύ συγκινητικό και είναι πολύ ωραίο να βλέπει κανείς ομάδες από την επαρχία, από την περιφέρεια, να δυναμώνουν και να το δείχνουν αυτό, έστω και μετά από αρκετά χρόνια. Και ο Όφη και η ΑΕΛ είναι δύο από τις πλέον ισχυρές ομάδες, ιστορικά αν το δει κανείς, στο ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται μετά των καιρικών συνθήκων. Βλέπω ανεβαίνει η θερμοκρασία όσο περνάει η ώρα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Αλλά είπαμε και το είπαμε και χθες, μέρα παραμέρα ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει για τα καλά. Και φυσικά οι 23 βαθμοί Κελσίου σήμερα θα μοιάζουν λίγοι μπροστά στους 24 βαθμούς Κελσίου που θα ανέβει αύριο ο υδράργυρος στο Αγρίνιο, έως τους 25 την Πέμπτη, έως τους 25 και την Παρασκευή. Μόνο που βλέπω εδώ, Βαγγέλη, την Παρασκευή αναμένονται κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Εκεί που λέγαμε ότι οδεύουμε σε καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες και καμία περαιτέρω βροχόπτωση, αυτό θα αλλάξει τουλάχιστον για την Παρασκευή, με ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και έπειτα, όχι απαραίτητα ισχυρούς ανέμους. Όμως το Σαββατοκύριακο οι 29 βαθμοί Κελσίου μας δείχνουν το δρόμο και ο δρόμος οδεύει προς καλοκαίρι μεριά και όχι προς άνοιξη ή φθινόπωρο. Μπορεί ο Μάιος να ξεκίνησε σαν Μάρτιος, αλλά θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται ως Μάιος και θα οδεύουμε σιγά σιγά για τα καλά στο καλοκαίρι του 26.

Αυτά και με τις καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον στην περιοχή του Αγρινίου. Ώρα να σας δώσουμε, ναι, είναι η ώρα νομίζω, να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Κατά 40% ανεξάρτητη, σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεσολόγγι, Φαρμάκης και Παπασταύρου στο πόλτερ των ενεργειακών κοινοτήτων. Ο ΠΚΕΠΕ, όχι από Νέα Δημοκρατία, σε προανακριτική για τον Αιτωλοακαρνάνα Λιβανό. Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου ενισχύονται με κρίσιμες ειδικότητες. Έρχονται 16 γιατροί μέσα από την μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία των δύο νοσοκομείων, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όπως θα δήλωσε βεβαίως προημερών, το Σάββατο στην προκειμένη, από τις επισκέψεις του τόσο στο νοσοκομείο Αγρινίου, όσο και στο νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αποφυλακίζονται δύο από τη σπήρα των ζωοκλωτών. Δεκτή έγινε η προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Και βεβαίως στα ευσυνείδητα, Άδωνης Γεωργιάδης, η ψήφος εμπιστοσύνης σε Διαμαντόπουλο και ο χρησμός για το νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία του νομού μας, στα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως, εξακολουθεί να είναι αντικείμενο συζήτησης για τα όσα υπόθηκαν, για την βελτίωση που υπάρχει, αλλά και για τα προβλήματα που καλά κρατούν, γιατί δεν έγιναν και όλα τέλεια, δεν είναι όλα όπως θα έπρεπε να είναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι γίνονται προσπάθειες, αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, ότι γίνονται προσπάθειες έστω και με τεράστια καθυστέρηση για να βελτιωθούν τα κακώς κείμενα, και αυτό είναι που θέλουμε και εμείς, να βλέπουμε μια ουσιαστική βελτίωση, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα όπως υπάρχουν ειδικά στον τομέα της υγείας.

Πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να σταθούμε σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο βεβαίως έχει ήδη γίνει viral στα social media και όχι μόνο, και μάλιστα βλέπω ότι και μεγάλες ιστοσελίδες της χώρας το αναδεικνύουν, θέμα που έχει προκύψει εδώ από τις τοπικές ιστοσελίδες και αφορά βεβαίως τον βανδαλισμό στα ΚΤΕΟ Αγρινίου. Να καταλάβεις, Βαγγέλη, το τι ακριβώς συνέβη εκεί, αν και οι φωτογραφίες που μπορεί κανείς να δει μιλούν από μόνες τους. Εμείς όμως, επειδή είμαστε ραδιοφωνικά τώρα και δεν είμαστε τηλεοπτικά ή διαδικτυακά για να τα δούμε, θα πρέπει να σας τα περιγράψω, οπότε πάμε να σας τα περιγράψω. Ξύλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια, παρακαλώ. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την μανία των αγνώστων που μετέτρεψαν τον χώρο αυτόν σε γιαπή. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό το οποίο σας λέμε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν νωρίς σήμερα το πρωί στα ΚΤΕΟ διαπίστωσαν τι ακριβώς είχε συμβεί, καθώς είχαν ξυλώσει οι άγνωστοι μέχρι και τα αλουμίνια από το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών που βρίσκεται στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου. Και φυσικά για το συμβάν ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή η αστυνομία, η οποία διεξάγει και έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Κυριολεκτικά, Βαγγέλη, ο χώρος είναι, δηλαδή, τι να πεις, τα έχουν διαλύσει όλα. Αυτό είναι πρωτοφανές πραγματικά, είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συνέβη. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το σοκ των υπαλλήλων που πήγαν πρωί-πρωί οι άνθρωποι να πιάσουν δουλειά και είδαν τους χώρους να είναι πραγματικά, λες και, τι να πω, καταστροφική μανία των αγνώστων. Τον άφησαν τον χώρο γίσμα διάμπτα, έκαναν εκεί μέσα αλλού τζάμια, αλλού γραφεία, αλλού καρέκλες, αλλού πράγματα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, δεν σεβάστηκαν τίποτα. Πάντως να σημειωθεί ότι η αστυνομία διεξάγει φυσικά τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά θα αξιοποιήσει και το υλικό φυσικά από κάμερες ασφαλείας. Φθορές ακόμη και στις πόρτες, τα χερούλια από τις πόρτες, φθορές παντού, δεν υπάρχει το παραμικρό εκεί μέσα που να μην το διέλυσαν. Και φυσικά οι τζαμαρίες ποιες έγιναν χίλια κομμάτια. Ώρα να βάλουμε μια ανωτελεία, να περάσουμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, εδώ μην φύγει κανείς, μαζί έως τη μία στον Antenna Star.

στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάς μαζί σε μέλη παρουσίαση, μαζί ως τη μία, μία παραπέντε, κάπου εκεί. Μετά από εμάς βεβαίως ακολουθεί η σύνδεση εκ νέου με τον παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένια, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Ελληνοφρένια βεβαίως ακούτε από τις 6 το πρωί ως τις 9 και 9 με 11 ακολουθεί ο Παναγιώτης Τσακανίκας πριν τη δική μας εκπομπή, πριν τα πούμε μαζί.

Να πούμε, Βαγγέλη, πως αύριο στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 6 Μαΐου, έχουμε και την πραγματοποίηση του πρώτου ετάπ, τον πρώτο τερματισμό δηλαδή, από τα Ιωάννινα στο Αγρίνιο για το The Tour of Ελλάς 2026. Και όπως έχουν γίνει γνωστές βεβαίως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είναι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος 2026. Να πούμε ότι έχουμε από χθες, επί της ουσίας, από χθες το βράδυ στις 10 έως και το απόγευμα της αυριανής ημέρας στις 6 απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Μακρύ, τμήμα Δελιγιώργη έως Πάνου Σούλου και Χαριλάου Τρικούπη από Ανδρέα Παναγοπούλου έως Δημάδη, και βεβαίως αύριο από τις 2 και 4 έως τις 4 και 4 στις οδούς Βαρνακιώτη, Δελιγιώργη, Μπαϊμπά, Εθνικής Αντίστασης, Αβόρανης και τμήματο των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου και Επαρχιακής Οδού Πανετολίου Καινούριου. Έχουμε επίσης σταδιακή κυλιόμενη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων αύριο στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως επίσης παρόμοιες μικρές και μεγαλύτερες διακοπές κυκλοφορίας εντός της πόλεως του Αγρινίου από τις 2.30 έως τις 4 και 4, όπως και στο λοιπό οδικό δίκτυο. Επίσης υπάρχει ενημέρωση για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 2 και 4 έως τις 4 και 4 σε συγκεκριμένες οδούς, και βεβαίως υπάρχουν και οι γενικές οδηγίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για εκτροπές, για εξαιρέσεις και για την διάρκεια.

Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι το φετινός αγώνας The Tour of Hellas θα μεταδοθεί και μέσα από τη δημόσια τηλεόραση. Για πρώτη φορά η δημόσια τηλεόραση του ΕΡΤ 2 Sport αλλά και μέσω του διαδικτύου και του ΕΡΤΦΛΙΞ μπορεί κανείς να δει ζωντανά όλες τις διαδρομές και όλους τους τερματισμούς. Εμάς προσωπικά μας αφορά το πρώτο ετάπ, μιας και ξεκινά από τα Ιωάννινα, αλλά ο τερματισμός θα γίνει στην πόλη μας εδώ στο Αγρίνιο. Όλα αυτά αύριο Τετάρτη βεβαίως 6 Μαΐου. Και φυσικά να πούμε ότι κατά την διάρκεια της αυριανής ημέρας, εκτός από το γεγονός ότι στην πόλη μας θα δώσουν το παρόν 120 ποδηλάτες, αν συνυπολογίσουμε φυσικά και τις αποστολές και όσους θα είναι μαζί τους, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που έστω και για μία τουλάχιστον ημέρα, μπορεί και παραπάνω από μία, να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της Ετωλοακαρνανίας. Μόνο και μόνο οι 120 κορυφαίοι αθλητές που λαμβάνουν μέρος αρκεί για να αντιληφθεί κανείς πως αναμένεται να βουλιάξει το Αγρίνιο τουλάχιστον για τις επόμενες 24 με 48 ώρες, σε συνδυασμό φυσικά και με την συμμετοχή πιστών από τον νομό και τις γύρω περιοχές αυτές τις ημέρες στην Ιερή Πόλη. Άλλωστε η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου προημερών γιόρτασε τα 200 χρόνια από την έξοδο και φυσικά αυτές τις ημέρες παραμένει και θα παραμείνει εκεί έως το Σάββατο 9 Μαΐου, τα ξημερώματα δηλαδή της ημέρας του πολιούχου της περιοχής του Αγρινίου, θα παραμείνει εκεί η ιερή εικόνα Άξιον Εστί, για την οποία, Βαγγέλη, όχι απλά πλήθος πιστών, μιλάμε για εκατοντάδες πιστούς, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες και φανώ υπερβολικός, όπου όλες αυτές τις ημέρες σειραίων από την περιοχή του Μεσολογγίου, την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας, και όχι μόνο, για να σπαστούν την ιερή εικόνα του Άξιον Εστί. Αυτό μπορεί κανείς να το κάνει μέχρι και τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου, ανήμερα της εορτής του Πολιούχου του Αγρινίου του Αγίου Χριστοφόρου. Η εικόνα θα φύγει από την Ιερή Πόλη και θα επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Να πούμε βεβαίως ότι καθημερινά τελούνται ακολουθίες όρθρου και αρχαιρετική θεία λειτουργία, όπως αυτό συνέβη και το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα και με την ενημέρωση που λάβαμε από την Μητρόπολη, και αυτό σημειώνεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Εκεί βεβαίως βρίσκεται η ιερή εικόνα, η ιερή και θαυματουργή εικόνα του Άξιον Εστί, την οποία μικροί και μεγάλοι σπέβδουν για να την ασπαστούν και να πάρουν δύναμη. Να σημειωθεί μάλιστα πως χθες το πρωί στη Θεία Λειτουργία συμμετείχε και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, τα μέλη της Ιεράς Κοινότητος επισκέφθηκαν την έδρα της Αντιπεριφέρειας, Διοικητήριο, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Εκεί έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, τον κύριο Μαυρομάτη. Ο οποίος κύριος Μαυρομάτης από την πλευρά του με θερμούς λόγους καλωσόρισε τον πρωτεπιστάτη και τους αγίους αντιπροσώπους στην Περιφερειακή Ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, παρουσία φυσικά του Σεβασμιότητου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Στην εκδήλωση βεβαίως να πούμε ότι συμμετείχαν συνεργάτες και στελέχη της περιφέρειας αλλά και εκπρόσωποι φορέων και τοπικών αρχών. Αμέσως μετά τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας, τα οποία παρένθεση το Σάββατο φιλοξενήθηκαν εδώ στο Αγρίνιο, και υπήρξε η συνάντηση βεβαίως στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πούμε ότι χθες τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας ξεναγήθηκαν στην έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου «Έξοδος 1826-2026» που φιλοξενείται στο κτίριο Χρυσόγελου, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πτυχές της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης συνόδευσε την αποστολή στο Ξενοκράτιο, έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία για την περιοχή, όπου φιλοξενείται ο περίφημος πίνακας του σπουδαίου ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου». Ανοίγω και άλλη παρένθεση, ο συγκεκριμένος πίνακας θα βρίσκεται βεβαίως στο Ξενοκράτιο μέχρι και τις αρχές του φθινοπόρου, ίσως και λίγο αργότερα. Επίσης, η Ιερά Κοινότητα, έκλεισα την παρένθεση, η Ιερά Κοινότητα προσκύνησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ξενοκράτιο, καθώς και στο σημείο όπου κατά την παράδοση βρίσκεται ο τάφος του Επισκόπου Ρωγών και Κοζίλης Ιωσήφ. Όσο για την απογευματινή, για το απόγευμα, είχαμε την Ιερά Κοινότητα να επισκέφτεται την Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Κλεισούρας, όπου τους υποδέχθηκαν τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, και βεβαίως να πούμε ότι μπορείτε να δείτε και πολλές και αρκετές φωτογραφίες και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολεως για αυτήν την δράση. Να πούμε φυσικά ότι οι πιστοί, είπαμε, συνεχίζουν και σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ημερών να σειραίουν από όλη την Ελλάδα κυριολεκτικά στο Μεσολόγγι, στην Ιερή Πόλη, για τη θαυματουργή εικόνα του Άξου Ινεστή, όπου καθημερινά βεβαίως τελούνται και ιερές ακολουθίες.

Το είπαμε και χθες και είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ότι είναι σημαντικό για το Αγρίνιο και για την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και γενικά για την Αιτωλό Ακαρνανία, το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, με διάφορα γεγονότα, είτε θρησκευτικού είτε αθλητικού περιεχομένου, η περιοχή μας, Βαγγέλη, να γεμίσει από κόσμο, να γεμίσει από επισκέπτες και γιατί όχι από λεγόμενους μελλοντικούς τουρίστες.

Να σταθούμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο. Είχαμε μια σύλληψη ενός άνδρα χθες από αστυνομικούς της Τροχέας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί φορτηγό χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση.

και ενώ ήμουν έτοιμος να μιλήσω για την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας από περιοχή της Αμφιλοχίας, από την περιοχή των Σαρδινίων Αμφιλοχίας, να πούμε ότι είχαμε αίσιο τέλος στη συγκεκριμένη υπόθεση για την εξαφάνιση της 62χρονης γυναίκας που αναζητούνταν, καθώς χθες εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Η γυναίκα βρέθηκε σε καλύβα στην περιοχή Φαλαγκιάς έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της και δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι με τη συνδρομή των διασωστών της ΕΜΑΚ, η 62χρονη περισυνελέγει και μεταφέρθηκε με ασφάλεια, προκειμένου να επιστρέψει στο οικείον περιβάλλον της. Δεν έχουν γίνει γνωστές προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες, τι ήταν αυτό που την έκανε να εξαφανιστεί κτλ. Η ουσία και αυτό που κρατάμε στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και την εντόπισαν άμεσα οι αρχές.

Θα δούμε βεβαίως και άλλα θέματα επικαιρότητας και άλλα θέματα που έρχονται από την περιοχή της Ιντολοακαρνανίας, όχι μόνο του Αγρινίου, αλλά και της Δυτικής Ελλάδος. Προς το παρόν, να δούμε μία είδηση η οποία αφορά, μας αφορά όλους και δεν έχει να κάνει με κάποια συγκεκριμένη περιοχή της χώρας μας. Και αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μίλησε σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, Κοινωνία Ώρα Μέγκα, και μεταξύ άλλων στάθηκε στο ζήτημα των ατυχημάτων αλλά και των δυστυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ανήλικοι, ενίοτε και ενήλικοι. Όπως είπε στο Μέγκα λοιπόν, προσπαθεί η τροχέα να βάλει κανόνες, κράνος, όρια κτλ. Ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα υπάρξει, λέει, νέα ρύθμιση ως προς αυτό. Σε ερώτηση για το αν επιτρέπεται σε πεζόδρομους και πλατείες, ο κύριος Χρυσοχοίδης διευκρίνησε: τώρα, λέει, θα το καθιερώσουμε με νόμο, το συζητάμε με τον κύριο Κυρανάκη. Και συνέχισε λέγοντας ότι δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο. Η δική μου, λέει, προσωπική θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είναι κρίμα, λέει, να χάνονται παιδιά σε δρόμους από τα πατίνια. Και μετέπειτα βεβαίως κατέληξε στο γεγονός ότι χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση που να απαγορεύσει ή έστω να περιορίσει τα πατίνια. Αντιλαμβάνομαι, λέει, την ανάγκη ενός παιδιού και ενός νέου να παίξει με το πατίνι σε μια πλατεία, αλλά είναι άλλο να κυκλοφορεί σε έναν δρόμο. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι διάδρομοι που αφορούν αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, φοβάμαι, είπε, ότι θα χαθούν και άλλες ζωές.

Δεν στάθηκε όμως μόνο εκεί. Ο κύριος Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε και στις περιβόητες τηλεφωνικές απάτες, κάνοντας λόγο για ένα τεράστιο πρόβλημα, για το οποίο, όπως είπε, γίνεται τεράστια προσπάθεια με ενημέρωση για τους κινδύνους, αλλά δυστυχώς, λέει, υπάρχουν περιπτώσεις που αν τις περιγράψουμε είναι τραγικό. Άνθρωποι σε πολύ μεγάλη ηλικία ή πολύ νέοι παραδίδουν σε κάποιους ολόκληρη την περιουσία τους. Γνωστοποίησε μάλιστα πως έχουμε, λέει, μεγάλη σύσκεψη σήμερα για να δούμε πώς θα γίνουμε πιο δραστικοί. Δεν φτάνει μόνο η νομοθεσία, αλλά χρειάζεται να γίνουμε επιχειρησιακά, λέει, πιο δραστικοί. Βασικό είναι ένα κομμάτι Ρωμά. Βασικά, λέει, είναι ένα κομμάτι Ρωμά που μέχρι τώρα έκαναν ληστείες και κλοπές. Και τώρα έχουν βρει πιο εύκολο τρόπο, λέει, να προσπορίζονται αυτό το έγκλημα. Έχουν συλληφθεί αρκετοί, λέει, αλλά πρέπει να αυστηροποιήσουμε την νομοθεσία. Μάλιστα, μίλησε και για ένα άλλο φλέγον ζήτημα, την ενδοοικογενειακή βία, λέγοντας πως είχαμε πάνω από 22.000 καταγγελίες το 2025, είχαμε 12.000 και πλέον συλλήψεις, εξ αυτών, λέει, περίπου 500 είναι προφυλακισμένοι ή καταδικασμένοι και οι υπόλοιποι είναι έξω με όρους. Φέτος παρατηρείται μια σταδιακή μείωση του φαινομένου, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι 15.000 γυναίκες που έχουν φορέσει στα κινητά τους, λέει, το panic button.

Η αλήθεια είναι ότι έθιξε ζητήματα τα οποία μας απασχολούν άμεσα, τόσο το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, αν και εκεί υπήρξε μια, έχει υπάρξει μια μείωση, όπως μας είπε, και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Τηλεφωνικές απάτες, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Τηλεφωνικές, παύλα, διαδικτυακές απάτες, είτε με link, πατήστε εδώ που σας έρχονται στα SMS, στα τηλέφωνα, είτε στα email. Ναι, βέβαια, είναι όλα αυτά προβλήματα και σημεία των καιρών. Πρέπει όμως με κάποιον τρόπο να λυθούν όλα αυτά. Και εντάξει, όταν είσαι ένας νέος άνθρωπος, θεωρητικά πάντα αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο, ότι γιατί να πατήσω εδώ στο link. Αυτό είναι, δεν είναι νόημα. Δηλαδή καμία τράπεζα δεν θα σας πει ποτέ πατήστε το σχετικό link. Καμία υπηρεσία δεν θα σας πει πατήστε link εδώ. Αυτά πρέπει με απλή λογική που λέμε να τα σκεφτόμαστε και να ξέρουμε πώς να λειτουργούμε. Δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι πείθονται πολύ απλά. Με το που θα τους πει κάποιος στο τηλέφωνο ότι έχει συμβεί ένα ατύχημα ή ότι χρειάζονται χρήματα γιατί πρέπει το παιδί σου να κάνει μια εγχείρηση ή οτιδήποτε άλλο, νομίζοντας ότι μιλούν με τα ίδια τους τα παιδιά ή με πολύ κοντινά τους πρόσωπα, σπέβδουν να δώσουν δεξιά και αριστερά κομμάτια από την προσωπική τους περιουσία, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Και φυσικά ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα των τελευταίων ημερών, το οποίο είχε και τραγικές συνέπειες σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως την Ηλία, είναι το ζήτημα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Άλλη μία μόδα, η οποία την ακολουθούν οι νέοι, αλλά την ακολουθούν όχι με σωστό τρόπο, την ακολουθούν πολλές φορές, όπως πολλά πράγματα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, τα ακολουθούμε με λάθος τρόπο και με πολλές υπερβολές. Θέλει ένα μέτρο. Όταν δεν υπάρχει αυτό το μέτρο, τότε υπάρχουν πολλά προβλήματα που προκύπτουν.

Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν την ειδικότητα της μηχανολογίας στην Ελλάδα, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας στην Ελλάδα. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις των 12. 12 και κάτι, μη φύγετε. Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με θέματα και ειδήσεις από την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε εδώ στον Αντένα Σταρ.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με παρουσίαση, μαζί ως τιμία. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Πάμε λίγο να δούμε τι είπε, πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Λιβανός, ο μέχρι πρότινος πρώην υπουργός καταρχάς αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και το Λοκαρνάνας, πολιτευτής, ο οποίος, Βαγγέλη, δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, να το πούμε και αυτό, ο οποίος μάλιστα μετά τα όσα έχουν υποθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορεί ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά για διαγωνισμό λαϊκισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίθεση λοιπόν κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός, ο πρώην Τολοκαρνάνας υπουργός, υποστήριξε ότι τα τρία κόμματα έχουν επιδοθεί, λέει, σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού, κάνοντας λόγο για μικροπολιτικό θόρυβο γύρω από μια σοβαρή υπόθεση, χωρίς, όπως σημείωσε, να στηρίζονται σε επαρκή στοιχεία. Χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο. Μάλιστα, ο κ. Λιβανός υπερασπίστηκε το έργο της θητείας του, επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια των 13 μηνών στο Υπουργείο, με τη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξε, όπως είπε, το πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκρούστηκε με χρόνιες στρεβλώσεις. Όπως τόνισε, από τις παρεμβάσεις εκείνης της περίοδου επεστράφησαν στα ταμεία περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, τα οποία διοχετεύθηκαν σε νόμιμους παραγωγούς. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στάση του απέναντι στους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων προκάλεσε αντιδράσεις, σημειώνοντας ότι δέχθηκε απειλές ακόμη και για την οικογένειά του. Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων, λέει, και αυτοί με επικήρυξαν, είπε. Ο ίδιος, μάλιστα, κάλεσε τις ηγεσίες των τριών αυτών κομμάτων να επανεξετάσουν τη στάση τους, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο και την κοινωνία ολόκληρη. Παράλληλα, δήλωσε διαθέσιμος να εξηγήσει πολιτικά αλλά και τεχνοκρατικά τις παρεμβάσεις του 2021, επιμένοντας ότι αυτές εξυπηρέτησαν το δημόσιο συμφέρον και τους νόμιμους παραγωγούς. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τη λογική της γενίκευσης, σημειώνοντας πως το τσουβάλιασμα επί δικαίων και αδίκων ευνοεί τους αδίκους, ιδίως, όπως είπε, για όσους αποτέλεσαν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

έχει επίσκεψη ειδικού βάρους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και φυσικά μια άλλη είδηση που έχει μια ιστορικότητα σε κάθε περίπτωση, η αφορά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος, Βαγγέλη, αναμένεται να μιλήσει στη Βουλή, λέει, μετά από 27 χρόνια. Δεν το λες και λίγο, είναι μια ιστορική στιγμή σε κάθε περίπτωση. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λοιπόν, σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλειας της Βουλής, θα απευθυνθεί στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά από το 1999. Μόλις χθες, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έλαβε τιμητική διάκριση από τον Δήμο Αθηναίων για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Η επίσκεψη περιλαμβάνει βεβαίως συναντήσεις με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ προγραμματίζονται επίσης και εκδηλώσεις και επισκέψεις σε σχολεία, αλλά και βράβευση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Πάντως χθες τον τίμησε ο Δήμος Αθηναίων με το μετάλλιο της προστασίας της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Και φυσικά ο Χάρης Δούκας, ως Δήμαρχος Αθηναίων, τον υποδέχθηκε με την Φιλαρμονική του Δήμου να αποδίδει τιμές.

να φύγουμε για λίγο από την πολιτική, να έρθουμε σε άλλα θέματα, κοινωνικά θέματα, όπως αυτό το οποίο συνέβη, μια τραγωδία την οποία ζήσανε και ζουν οι άνθρωποι εκεί στην Καβάλα, όπου χθες βράδυ, Βαγγέλη, ένας αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός βρέθηκε σε χώρο κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο μετά το τέλος της υπηρεσίας του. Τη σωρό του βρήκαν συνάδελφοί του λίγη ώρα αργότερα.

να σταθούμε λίγο και στη συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας της Μυρτούς, «Το τελευταίο σ' αγαπώ» και ο δραματικός τρόπος που έμαθα για τον θάνατο του παιδιού της. Συγκλονιστική είναι η κατάθεση της μητέρας, της άτυχης 19χρονης, την οποία δημοσιεύει αποκλειστικά το πρωτοθέμα.gr, και για το πώς έμαθε λοιπόν ότι η κόρη της άφησε την τελευταία της πνοή, αλλά και για τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ στο Αργοστόλι, αλλά και τη σχέση της βεβαίως που είχε με την 19χρονη. Όπως είπε χαρακτηριστικά η μητέρα στην κατάθεσή της, «Η Μυρτούλα μου ήταν ταπεινό παιδί. Εγώ γνώριζα», λέει, «ότι η Μυρτώ θα έβγαινε μια βόλτα με το αγόρι της», είπε επιγραμματικά η μητέρα της. Η τελευταία επικοινωνία με την κόρη της, αλλά και η σχέση εντός εισαγωγικών που είχε η Μυρτώ με την τρανς, και βεβαίως το πώς περιέγραψε, το πώς έμαθε μάλλον ότι πέθανε η κόρη της, και το ανέφερε χαρακτηριστικά. Πολύ σκληρές στιγμές, πολύ δύσκολες στιγμές. Μέσα από την κατάθεσή της αυτή η μητέρα είναι σαν να ζει και να ξαναζεί όλη αυτή την περιπέτεια και όλα όσα βίωσε, όλα όσα βιώνει. Είναι αυτός ο πόνος, Βαγγέλη, ο οποίος δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι μας το πόσο, προσπαθούμε τουλάχιστον να αντιληφθούμε όλοι μας, το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το οποίο βιώνει η οικογένεια, η οποία πέραν της απώλειας πρέπει μέχρι ως ότου ξεκαθαρίσουν τα πράγματα να ζει συστηματικά όλο αυτό το οποίο συνέβη, και τον τρόπο με τον οποίο η κόρη τους πλέον δεν είναι εν ζωή.

Μένουμε σε κοινωνικά θέματα τα οποία έρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας μας. Να πούμε και μια τραγική κατάληξη που είχε το ταξίδι ενός 47χρονου άντρα, ο οποίος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την Αθήνα με προορισμό την Πάργα. Πληροφορίες του Ήπειρος TV αναφέρουν ότι περίπου στη μία τα ξημερώματα, με την άφιξη δηλαδή του οχήματος στο ΚΤΕΛ Πάργας, ο οδηγός διαπίστωσε ότι ο επιβάτης δεν είχε τις αισθήσεις του. Άμεσα φυσικά ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ στο σημείο και έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες βεβαίως επιχείρησαν ανάνυψη με κάρπα και μετέφεραν τον 47χρονο στο κέντρο υγείας της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άντρας δυστυχώς δεν επανήλθε. Στο σημείο ωστόσο μετέβηκε η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν και κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή.

Να σταθούμε βεβαίως και σε δύο απώλειες, οι οποίες μας βυθίζουν στο πένθος, εδώ στην Τηλεοκαρνανία. Η μία έρχεται λίγες ημέρες μόλις μετά την απώλεια της Μαρίας Μπίμπα. Μιλάμε για τον Γιώργο Κωστακόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Και βεβαίως για τον εκ λοιπόν συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, λέγοντας μεταξύ άλλων, εκφράζοντας μάλλον μεταξύ άλλων τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους. Το δικό του μήνυμα μέσω των social media θέλησε να στείλει χθες και ο Χρήστος Κωστακόπουλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, λέγοντας πως συνοδεύσαμε στην πορεία του στο σύμπαν έναν συγγενή, έναν άνθρωπο που ζήσαμε μαζί μοναδικές εμπειρίες, έναν καλό άνθρωπο, κυρίως έναν αδελφικό φίλο. Γιώργο Κωστακόπουλε, θα είσαι πάντα στην καρδιά μου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος, έχοντας και μια φωτογραφία του εκλειπώντος. Πενθεί λοιπόν το Αγρίνιο και ο επιχειρηματικός κόσμος και για την συγκεκριμένη απώλεια, όπως και προημερών με την απώλεια της Μαρίας Μπίμπα. Να πούμε όμως ότι και το Μεσολόγγι πενθεί. Το Μεσολόγγι πενθεί γιατί έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Θεμιστοκλή Μούρκα σε ηλικία 73 ετών. Ο εκλοιπών, να πούμε ότι είχε διατελέσει μέλος του ΔΣ του Εμπροβιομηχανικού Συλλόγου και είχε ανακηρυχθεί μάλιστα επίτιμο μέλος για την συνδικαλιστική προσφορά του. Ο Εμπροβιομηχανικός Σύλλογος με σχετικό ψήφισμα, πέραν των θερμών συλληπιτηρίων τα οποία εκφράζει στην οικογένεια του εκλοιπόντος, αναμένεται να καταθέσει στεφάνι και δημοσιεύει το παρόν ψήφισμα και στις τοπικές εφημερίδες.

έτσι, λυπητερά. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις που έρχονται από την έτολο Ακαρνανία και όχι μόνο. Να σταθούμε λίγο στην αίτηση κατά της ίδρυσης πρωτοδικείου έτολου Ακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Το αποτέλεσμα ήταν να απορριφθεί από το ΣΤΕ η συγκεκριμένη προσφυγή. Η προσφυγή αυτή είχε γίνει από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως αλλά και τον Δικηγορικό Σύλλογο του Μεσολογγίου. Το αποτέλεσμα δεν τους δικαιώνει και φυσικά τη συγκεκριμένη ενημέρωση έκανε στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου ο πρόεδρος, ο κύριος Νικάκης, ευχαριστώντας όλους θερμά για την στήριξή τους και βεβαίως ευχαριστώντας θερμά και τον δικηγόρο, τον κύριο Σαράκη, που ανέλαβε αυτήν την υπόθεση, αυτήν την υπεράσπιση. Από τον Δήμο και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κατατέθηκε η σχετική αίτηση, η προσφυγή, γιατί ιδρύθηκε πρωτοδικείο έτολου Ακαρνανίας έχοντας ως έδρα το Αγρίνιο. Αλλά το αποτέλεσμα δεν τους δικαιώνει.

Και μιας και μιλήσαμε για το Μεσολόγγι, θα μείνουμε στο Μεσολόγγι και θα μείνουμε γιατί σήμερα, πριν από λίγη ώρα, είχαμε τελετή παράδοσης παραλαβής στο Σύνταγμα Κεν Μεσολογγίου, 239 Σύνταγμα Ευζώνων. Κατά τη διάρκεια της τελετής, λοιπόν, ο αντισυνταγματάρχης πεζικού Παντελεήμων Μπερτσιάς παρέδωσε τη διοίκηση του στρατοπέδου στον συνταγματάρχη πεζικού Δημήτριο Πλούμη. Η τελετή φυσικά διεξήχθη παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ουτολοακαρνανίας Θανάση Μαυρομάτη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο απερχόμενος διοικητής προσέφερε πλούσιο έργο στο στρατόπεδο Μεσολογγίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία και την αναδιάρθρωσή του, αφήνοντας το αποτύπωμά του μέσα από την υπευθυνότητα και τη συνέπεια που επέδειξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Παράλληλα, ευχήθηκε καλή αρχή και καλή συνέχεια στα νέα τους καθήκοντα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι και ο νέος διοικητής θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και αίσθημα ευθύνης το έργο που επιτελείται.

Ωραία, να σταθούμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο βεβαίως και ψάξαμε και ζητήσαμε τις απόψεις όλων των πλευρών, και μιλάμε για μια καταγγελία, για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο Αγρίνιο Πάτρα. Όρθιοι οι Βαγγέλη χρειάστηκε να ταξιδέψουν χθες το πρωί ορισμένοι επιβάτες του υπεραστικού κτέλετο Λοακαρνανίας που επέβαιναν στο λεωφορείο το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρίνιο Πάτρα. Βεβαίως, όπως μας κατήγγειλε συγκεκριμένα αναγνώστης που ταξίδευσε με προορισμό την Πάτρα με δρομολόγιο που αναχώρησε στις 9:15 μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, οι υπεράριθμοι κάποια στιγμή ξεπέρασαν τους 10. Όπως σημείωσε μάλιστα, το δρομολόγιο δεν ήταν εξπρές και πέρασε από διάφορες περιοχές όπου αποβιβάστηκε αλλά και επιβιβάστηκε κόσμος. Η έναρξη του δρομολογίου έγινε σύμφωνα με τα λεγόμενά του χωρίς όρθιους επιβάτες. Αλλά στην πορεία, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν ταξίδεψαν καθισμένοι, ανάμεσά τους και νεότεροι που σηκώθηκαν από τη θέση τους για να καθίσει κάποιος μεγαλύτερος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλειά τους σε περίπτωση ενός απότομου φρεναρίσματος και πολύ περισσότερο ενός απευκταίου τροχαίου ατυχήματος. Όμως δεν σταθήκαμε μόνο εκεί, δεν σταθήκαμε μόνο στην πλευρά της καταγγελίας, αλλά θελήσαμε να ακούσουμε και την άποψη του νέου Προέδρου του Επεραστικού ΚΤΕΛ, του Θανάσου Βαλή, ο οποίος μας ανέφερε ότι εξυπηρετήθηκαν πελάτες από αντίριο και το νοσοκομείο του Ρίου για να μην μείνουν στο δρόμο, αναμένοντας το επόμενο λεωφορείο. Πρόσθεσε δε ότι το επιβατικό κοινό συνηθίζει να μην εκδίδει έγκαιρα τα εισιτήριά του, με αποτέλεσμα να μην είναι εξ αρχής γνωστός ο αριθμός των επιβατών που προτίθεται να ταξιδέψουν. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι αυτού του είδους τα γεγονότα να μην συμβαίνουν, για να μην υπάρχουν και τυχόν απροόπτα.

θα βάλουμε μία ακόμη ανατελεία, θα περάσουμε με τη μουσικά σε ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και ειδήσεις από την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Θα εστιάσουμε και σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό. Έχουμε και τη συλληπιτήρια ανακοίνωση της ΑΕΜ, της Αθλητικής Ένωσης Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου, με αφορμή την απώλεια του Θυμιστοκλή Μούρκα. Θα δούμε όμως και άλλα θέματα, γιατί έχουμε και αγώνες με άρωμα Ευρώπης απόψε. Απόψε θα μάθουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ του φετινού UEFA Champions League. Θα είναι η Arsenal, θα είναι η Atletico, κανείς δεν το ξέρει, αλλά θα το μάθουμε όλοι μαζί απόψε το βράδυ. Όπως επίσης θα δούμε τι μας περιμένει και από την μπασκετική EuroLeague, διότι οι αιώνιοι θέλουν να κλειδώσουν το εισιτήριο, να τσεκάρουν τα εισιτήριά τους, Βαγγέλη, για το ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το φετινό Final Four. Το φετινό Final Four διεξάγεται στη χώρα μας, μην το ξεχνάμε αυτό. Φέτος διεξάγεται το Final Four, του χρόνου καλή ώρα, Βαγγέλη, μπορεί να διεξάγεται η Eurovision, λέω τώρα εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Μην το ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Παρασκευάς Μάζευ, Media Παρουσίαση, Βαγγέλης Κιωκώσης στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Βαγγέλη, πάμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις που έρχονται από την περιοχή του Αγρινίου και όχι μόνο. Και μην ξεχνάμε ότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν είναι μόνο η αυριανή ημέρα με αφορμή το Day Tour of Ελλάς και τον τερματισμό του πρώτου ετάπ από τα Ιωάννινα στο Αγρίνιο, όπου αναμένεται πολλοί κόσμος, και το Σάββατο αναμένεται πολλοί κόσμος στην πόλη μας με αφορμή και την λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου, του πολιούχου μας. Μπορεί να είναι Σάββατο και να μην μας φαίνεται ότι θα είναι κλειστές οι υπηρεσίες, γιατί έτσι κι αλλιώς το Σάββατο δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες. Είναι η ορδή του πολιούχου μας και για το λόγο αυτό έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά των ιερών λειψάνων του Αγίου Χριστοφόρου και κατά τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης μας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από τις 2 έως τις 9 στις οδούς Αγίου Χριστοφόρου, Δημοτσελίου, Μπαϊμπά, καθώς και στο τμήμα της Δημοτικής Οδού Παπαποστόλη Αρχιμανδρίτη από την Αγίου Χριστοφόρου έως την Γιώτα Σταϊκού, προκειμένου να γίνει με ασφάλεια η λιτάνευση της εικόνας και των ιερών λειψάνων, αλλά και την σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στις δημοτικές οδούς από όπου θα διέλθει η πομπή, πλην των τμήματων που είναι πεζοδρομημένα, και την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών από τις 7 έως τις 9.

Να σταθούμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε πριν από καιρό και αφορά στην σπήρα των ζωοκλεφτών. Να πούμε ότι έγινε δεκτή η προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Μετά από 1,5 μήνα περίπου, Βαγγέλη, βρίσκονται πλέον εκτός φυλακής ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός. Να πούμε ότι η αστυνομία στο Αγρίνιο είχε προχωρήσει στα μέσα Μαρτίου σε 5 συλλήψεις, εξαρθρώνοντας μία σπήρα που δρούσε από το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τα τέλη του 25 δηλαδή, διαπράττοντας ζωοκλοπές από κτηνοτροφικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της Βόλνησας, του Ξερομέρου και του Αιτωλικού. Η σπήρα, με εφερόμενο επικεφαλής γνωστό Κρεοπόλη στο Αγρίνιο, είχε σύμφωνα με την Ελλάς κλέψει πάνω από 160 πρόβατα, προκαλώντας ζημία που υπερεύαινε τις 30.000 ευρώ, ενώ αξιοσημείωτο της υπόθεσης ήταν πως τα κλεμμένα αμφνοερήφια διοχετεύονταν σε κρεοπολία στο Αγρίνιο προς πώληση. Μετά την απολογία τους, και οι 5 τότε συλληφθέντες για την υπόθεση αυτή είχαν κριθεί προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ωστόσο, οι 2 από αυτούς, ο 50χρονος γνωστός Κρεοπόλης και εφερόμενος ως αρχηγός της σπήρας, αλλά και ένας 47χρονος Αλβανός κάτοικος Αγρινίου που είχε ενεργό δράση στη σπήρα και στις πράξεις των ζωοκτονιών, κατέθεσαν δια του συνηγόρου τους προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Και βεβαίως να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση τοποθετήθηκε, μιλώντας στον Δημήτρη Παπαδάκη και την εφημερίδα Συνείδηση, ο συνήγορος υπεράσπισης των 2 κατηγορούμενων, ο Χρήστος Τσιμπούκης, λέγοντας πως από την πρώτη στιγμή οι εντολείς μου ισχυρίστηκαν ενώπιον των προανακριτικών και ανακριτικών αρχών ότι ουδεμία αντιστοίχηση υπάρχει μεταξύ του εξαιρετικά φτωχού συλλεγέντος προανακριτικού υλικού με την ασκηθήσα ποινική δίωξη εις βάρος των. Γι' αυτό, λέει, και άμεσα μετά το ένταλμα προσωρινής κράτησης ασκήθηκε η προσφυγή κατά των ενταλμάτων αυτών, η οποία μετά από κάποιες ημέρες φαίνεται να δικαιώνει τον αρχικό ισχυρισμό και τον νομικό και τον ουσιαστικό ισχυρισμό που είχαν προβάλει κατά την ανάκριση. Οι εντολείς μου αισθάνονται δικαιωμένοι, είπε, από την εξέλιξη της υπόθεσης και θα συνεχίσουν στο προσεχές χρονικό διάστημα ακόμη πιο έντονα τις προσπάθειές τους για την απόδειξη της πλήρους αθωότητάς τους, όταν και αν παραπευθούν στο αρμόδιο δικαστήριο.

ερχόμαστε τώρα σε μια τοποθέτηση από το ανυπότακτο Αγρίνιο, το οποίο με σχετική ανακοίνωση τοποθετήθηκε για τις πρόσφατες επισκέψεις δύο υπουργών στην Αιτωλό Ακαρνανία, του Άδωνη Γεωργιάδη και του Σταύρου Παπασταύρου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν η πολιτική γίνεται δημόσιες σχέσεις και η κοινωνία κομπάρσος».

με αφορμή την ιδιωτική εντός εισαγωγικών επίσκεψη δύο υπουργών στον τόπο μας, λέει τον υπότακτο Αγρίνιο, αξίζει, λέει, να υποθούν μερικές αλήθειες που συνήθως μένουν εκτός κάδρου, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι που τις ζουν. Σε αυτόν τον τόπο, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας μπορεί να σημαίνει μετακίνηση σε άλλο νομό. Η πρόληψη μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Για παράδειγμα, μια ανασφάλιστη γυναίκα αδυνατεί να πραγματοποιήσει μια βασική εξέταση, όπως αυτή της μαστογραφίας. Χιλιάδες χρόνιοι ασθενείς μένουν χωρίς οργανωμένη δημόσια φροντίδα, όπως οι διαβητικοί. Ειδικότητες κρίσιμες για την καθημερινότητα των πολιτών απουσιάζουν. Ογκολόγοι, ρευματολόγοι, ενδοκρινολόγοι, και η ψυχική υγεία παραμένει στο περιθώριο, με δομές ανύπαρκτες και νοσοκομεία άλλων περιοχών να ασφικτιούν, όπως ράντζα στην ψυχιατρική κλινική του, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Και ενώ αυτά είναι η πραγματική εικόνα στο χώρο του ΕΣΥ, η περιοχή παραμένει συγκοινωνιακά απομονωμένη, με βασικές υποδομές σε κακή κατάσταση και δύσκολη πρόσβαση στους καινούργιους οδικούς άξονες που κοστίζουν ακριβά. Το φυσικό περιβάλλον, λίμνες, ποτάμια, ορεινοί όγκοι βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο μεγάλων ενεργειακών συμφερόντων, ενώ την ίδια στιγμή το κόστος της ενέργειας στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Ο πρωτογενής τομέας, τονίζει στην σχετική ανακοίνωση του τον υπότακτο Αγρίνιο, φθήνει και η νεολαία αναγκάζεται να μεταναστεύσει εποχικά, αναζητώντας μια θέση στη λεγόμενη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι οι χειραψίες, όχι τα χαμόγελα, όχι οι προσεκτικά σκηνοθετημένες επισκέψεις, αυτά θα άξιζε να υποθούν στους υπουργούς. Ότι η εικόνα που παρουσιάζεται δεν είναι απλώς ελλιπή, είναι παραπλανητική. Και ότι τα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες δεν είναι ατυχίες, αλλά αποτελέσματα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Δεν είναι ώρα για δημόσιες σχέσεις, είναι ώρα για ουσία, για σύγκρουση με τις αιτίες των προβλημάτων και όχι για διαχείριση της εικόνας τους. Και κυρίως, είναι ώρα να τεθεί το βασικό ερώτημα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε θεατές και κομπάρσοι στα φωτογραφικά ενσταντανέ ή θα διεκδικήσουμε ρόλο πρωταγωνιστή στον τόπο μας? Γιατί τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξουμε πρώτα αυτό.

Οι σχολές Δέλτα είναι κάτι περισσότερο από μια ανώτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μια βέβαιη επιλογή για το μέλλον σου. Είναι μια μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια που βρίσκεται κοντά σου και σε στηρίζει σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σου πορείας. Προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από το πρωτοποριακό πόρταλ σπουδαστών, το MyEC Delta 360 Portal. Σου εξασφαλίζουν εγγυημένη εξάμηνη πρακτική άσκηση σε αληθινό περιβάλλον εργασίας και διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των αποφύτων μέσω του πρωτοποριακού γραφείου σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και τις ημερίδες Accelerator Your Career. Κλείστε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των σχολών Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας, καλώντας το 2610 27 0051 και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026.

Για να δούμε τι ετοιμάζει ο Ακύλας και η ομάδα του, στην οποία φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο για άλλη μια χρονιά έχει ένας Τούλο Ακαρνάνας, ο Φωκάς Ευαγγελινός. 16% είμαστε στη δεύτερη θέση βάσει πιθανότητων, Βαγγέλη. Παραμένει αυτό το 16%, η Ελλάδα είναι δεύτερη σε πιθανότητες νίκης. Πρώτη όμως είναι η Φιλανδία με 29% και ακολουθούν Δανία με 10%, Αυστραλία μάλλον με 9% και η Γαλλία με 8%, πολύ πίσω οι υπόλοιπες χώρες σε σχέση με τις πιθανότητες που έχουν για να κερδίσουν τη φετινή Eurovision, η οποία φετινή Eurovision, Βαγγέλη, ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη, 12, 14 και 16. Ξέρεις, για πολύ κόσμο η Eurovision είναι τρεις βραδιές. Δύο ημιτελικοί και ένας τελικός, όπως έχει καθιερωθεί πλέον. Για κάποιους άλλους δεν είναι απλά τρεις βραδιές, μιας και παρακολουθούν άμεσα την επιλογή σχεδόν όλων των χωρών και της δικής μας πλέον, η οποία ακολουθεί μια πιο ενδιαφέρουσα διαδικασία σε κάθε περίπτωση. Εκείνο το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι στον πρώτο ημιτελικό, την ερχόμενη Τρίτη, πέραν των χωρών που διαγωνίζονται, στη σκηνή της Eurovision επιστρέφει και ανεβαίνει ξανά η Βίκη Λέανδρος, και αυτή είναι μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή, καθώς η τραγουδίστρια που μπορεί να εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1972 δεν πάβει να είναι Ελληνίδα, και αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για εμάς, το γεγονός ότι στη σκηνή ανεβαίνει η Βίκη Λέανδρος, και η οποία μάλιστα μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα πριν από λίγο και είπε πολλά βεβαίως και για το τραγούδι τότε και για τη Βιέννη, είπε πολλά και για τον Ακύλα, πιστεύοντας ότι ο Ακύλας μπορεί να είναι στην πρώτη τριάδα.

θα μας απασχολήσει η Eurovision τις επόμενες ημέρες πιο έντονα, όσο πλησιάζουμε στις τρεις πολύ μεγάλες βραδιές, ειδικά η τρίτη βραδιά, Βαγγέλη, προβλέπεται να είναι βραδιά thriller, και πως έλεγε κάποτε στο παραπέντε η Παπαρίζου, λέει, τι τηλεθέαση έκανε. Νομίζω ότι ο Ακύλας φέτος πολύ πιθανόν να ξεπεράσει και την τηλεθέαση της Έλενας Παπαρίζου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Qui unit deux êtres pour toujours. Πριν σας αφήσουμε, να κάνουμε μια στάση και στα του αθλητισμού. Η ΑΕΜ, όπως είπαμε, εκφράζει με μια συγκινητική ανάρτηση το δικό της αντίο στον Θεμιστοκλή Μούρκα, ο οποίος υπήρξε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που στήριξε έμπρακτα την τοπική οικονομία αλλά και την Αθλητική Ένωση Ιεράς Πόλεως. Να σταθούμε βεβαίως στο γεγονός ότι απόψε, Βαγγέλη, στο Champions League θα μάθουμε τη μία από τις δύο φιναλίστ που θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό, ο οποίος μάλιστα για πρώτη φορά δεν θα γίνει βράδυ, αλλά θα γίνει απόγευμα. Απόγευμα λοιπόν ο φετινός τελικός του UEFA Champions League. Το θέμα είναι ποιοι θα βρίσκονται εκεί. Η μία από τις δύο ομάδες θα γίνει γνωστή απόψε. Θα είναι η Arsenal, θα είναι οι κανονιέριδες που σε μια ιδιαίτερη χρονιά 200 ετών ίσως έτσι τους δούμε να κατακτούν τίτλους και διακρίσεις. Θα είναι η Ατλέντικο, η οποία έχει φτάσει κι άλλες φορές σε τελικούς, αλλά μπροστά στην Ρεάλ δεν υπήρχε περίπτωση να σηκώσει το συγκεκριμένο τρόπαιο. Αλλά τώρα που δεν είναι η Ρεάλ στη μέση, σίγουρα κάνει όνειρα για ένα ιδανικό φινάλε στη συνεργασία της με τον Τσόλο Σιμεώνε. Και φυσικά αύριο έχουμε το δεύτερο ζευγάρι, όπου η Παρί αντιμετωπίζει την Bayern στον απόϊχο εκείνου του εντυπωσιακού παιχνιδιού, 5-4. Αν ήταν 5-2 δεν θα γύρναγε με τίποτα. Τώρα στο 5-4 όλα είναι πιθανά.

Η Arsenal βεβαίως προέρχεται από το στραβοπάτημα της City λίγες ώρες νωρίτερα, χθες βράδυ. Η Manchester City μείωσε και ισοφάρισε στο τέλος, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει την Everton. Οπότε αυτό το αποτέλεσμα ετούτη την ώρα δίνει ένα σοβαρό προβάδισμα στην Arsenal για κατάκτηση πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Για να δούμε αν αυτό είναι το λεγόμενο μπουστάρισμα για την Arsenal στην προσπάθεια που θα κάνει απόψε για να βρεθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια σε τελικό UEFA Champions League. Όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή, να το πούμε έτσι, στο Champions League, όλοι σε μεγάλο βαθμό επικεντρώνονται στους αποψινούς αγώνες των αιωνίων και όχι μόνο. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι έτοιμοι για το 3-0. Είναι έτοιμοι να κάνουν μία ακόμη νίκη και να τσεκάρουν τα εισιτήριά τους για το Final Four. Κάτι παρόμοιο θέλει να πράξει και η Φενέρ, τα Καναρίγια της Τουρκίας, αλλά και η Ρεάλ. Για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα.

Να διευκρινίσουμε ωστόσο ότι δεν παίζουν και οι δύο αιώνιοι σήμερα. Σήμερα έχουμε στις 7 το Χάποελ Τελαβίβ Ρεάλ και στις 9 παρατέταρτο το Μονακό Ολυμπιακός. Ενώ αύριο 6 Μαΐου το Ζαλγκίρις Φενέρ στις 8 και το Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4. Είναι ένα διήμερο λοιπόν που θα κρίνει πολλά. Μπορεί και τίποτα. Πάντως το 2-0 δίνει ήδη ένα σοβαρό προβάδισμα σε Ρεάλ, Ολυμπιακό, Φενέρ και Παναθηναϊκό. Δεν είπαμε κάτι για τις εκλογές της ΕΠΣΥΤΟΛΟΥ Ακαρνανίας. Αν μας ενημέρωναν κιόλας, θα σας λέγαμε περισσότερα. Εφόσον μας αγνοούν, μάλλον θα πρέπει να τους αγνοούμε και εμείς κάποιους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και είναι άσχημο πραγματικά αυτό να συμβαίνει. Είναι άσχημο να γίνονται διακρίσεις. Αλλά δυστυχώς δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται να μην ενημερώνονται όλοι όσοι πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες που ακολουθούν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων. Δίνουμε σκυτάλι στον παραπολιτικά FM. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Κάτω μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Βασίλη Ντέτσικα. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι, καθοδόν προς τα Αμάνο, που θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως η επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός που θα πρέπει να σεβόμαστε, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σημείωσε πως η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της αυτοελεγκτικούς μηχανισμούς αν δεν λειτουργήσει κάτι εκεί. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέας εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών, απάντησε πως αν υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας αναμφισβήτητα για να γίνει, χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλει και άλλες δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ζητάμε από τη Βουλή να συνεχίσει την έρευνα, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας τομέα δικαιοσύνης Πασόκ Χρήστος Κακλαμάνης. Σε ό,τι αφορά το αίτημα για εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών, σημείωσε πως δεν μπορεί να αντιληφθεί πως η κυβέρνηση θα εξηγήσει ότι δεν θα την κάνει επικαλούμενη θέματα εθνικής ασφάλειας. Εντός ολίγου ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα απευθυνθεί ύστερα από 27 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως είπε, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο τμήμα στο οποίο υπηρετούσε στην Καβάλα. Άγνωστα τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία. Στη διεθνή ενημέρωση, 21 νεκροί και 61 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στις 10 το βράδυ, Άρσεναλ Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,50% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1690 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!

0: Μία έρευνα. Αν βρίσκαν κάτι, δεν θα κάνανε εξεταστική και προανακριτική. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν βρήκαν τίποτα από την επισκόπηση και έτσι δεν θα γίνει τίποτα. Αθώοι, καθαροί, εμείς εδώ το λέμε από την πρώτη στιγμή, είναι καθαροί και αθώοι άνθρωποι, φαίνονται. Υπάρχει στοιχείο, υπόνοια ότι μπορεί κάτι να έχει γίνει, μια λαμογιά, κάποιος να έχει αρπάξει με όλα αυτά και τα τηλεφωνήματα που βγαίνουν ακόμη στον αέρα. Όχι. Θα το έχει εντοπίσει η κυβερνητική πλευρά, είναι πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα και αν είχε εντοπίσει κάτι από την επισκόπηση που έκαναν επί τόπου, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν παλιά, θα είχε όλο αυτό οδηγήσει σε μια προανακριτική, θα είχε μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και θα είχε χυθεί άπλυτο φως. Ούτε αυτά τώρα. Ούτε τα κλισέ, τα αυτονόητα δεν λέγονται. Αθώοι, η επισκόπηση έδειξε ότι οι ασθενείς είναι μια χαρά, οπότε συνεχίζουμε.
1: Μην κοροϊδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά, σε μία ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
2: Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό, ψηλό, ψηλό, σαν κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ.
3: Σας το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε, άμα κάνω.

0: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
1: Τι γλυκό!
2: Είναι γλυκό, αλλά είναι και αληθινό. Δεν προέκυψαν στοιχεία. Έκατσαν κάτω. Στούμπηξαν το μυαλό τους να βρούνε στοιχεία. Ακούσαν όλα όσα λέει η αντιπολίτευση. Τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Όλα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ρουμάνα, του Σαουσέσκου, η Κοβέση, αυτή που μας εχθρεύεται και μας μισεί και να πάει στη χώρα της. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαν κάτω, τα επισκόπησαν και έβγαλαν συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος. Οπότε δεν θα γίνει τίποτα. Ο Άι Γιώργης πάνω του Λυκαβητού μας φώτισε και μας προστάτευσε από το να γλιτώσουμε από μια τέτοια πάλι προανακριτική που πάλι θα περνούσαν μέσα και οι τζιτζίδες και όλα τα λοιπά μπουμπούκια που θα δήλωναν ότι είναι αθώοι και ότι είναι τυχεροί γιατί κερδίζαν κάτι λαχεία όλοι αυτοί μαζί. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς η επισκόπηση να δείξει ότι υπάρχει κάτι ένοχο και μεμπτό όταν σε αυτή την παράταξη και σε αυτή την κυβέρνηση είναι η καλύτερη.
3: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
4: Είναι πού?
3: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
5: Άγιε μου Γιώργη, Λυκαβητέ, στα σπροσιτά λόγω καμαρωτέ.
3: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
4: Είναι πού?
5: Άγιε μου Γιώργη, καλή το θάμας.
3: Είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού.

0: θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
1: Με τους καλύτερους, έφαγε το με, δεν έχει σημασία, τον ακούμε εδώ πόσο κάθετα μας διαβεβαίωνε και έτσι έγινε. Το είπε και το έκανε. Συνεπέστατος, δεν είπε άλλα και μετά έκανε άλλα. Είπε θα διαλέξει και θα πορευτεί με τους καλύτερους, έκανε αυτό ακριβώς. Και τώρα, γράφουν όλοι και λένε όλοι ότι υπάρχουν σκάνδαλα, αλλά έκατσαν, επισκόπησαν οι καλύτεροι τους καλύτερους και βρήκαν, δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, άρα δεν θα γίνει καμία προανακριτική. Άρα, ό,τι λέει Κοβέση είναι για το καλάθι των αχρήστων. Ένα παράδειγμα των καλύτερων που έχει πορευθεί με αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η κυρία Αραμπατζή, που το όνομά της είχε εμπλακεί, βουλευτή Νασερών και πρώην Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, το όνομά της είχε εμπλακεί κάτι εκεί με τα πρόβατα και όλα αυτά συνέβησαν επειδή είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα προβατάκια.
2: Τι συμβαίνει στο πεδίο, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο? Επειδή εγώ πηγαίνω και στα Μαντριά, πηγαίνω και στους στάβλους, πηγαίνω και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής, τι πάνε και ελέγχουν οι ελεγκτές, αν ο κύριος Στάδε, ο κύριος Σίσκος, ο κύριος Στάθης έχει τα 200 πρόβατα τα οποία δηλώνει στη δήλωση ΟΣΔΕ. Ωραία. Αν πάει ο ελεγκτής, τα προβατάκια τα οποία είναι και στη

0: Στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο.
1: Το ενότιο και το πληγωμένο αυτή. Το πληγωμένο αυτή θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας. Είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να μην αναφέρεται σε πρόβατα, να αναφέρεται και σε ανθρώπους. Εδώ λοιπόν η κυρία Ραμπατζή έκανε αυτή τη δήλωση θέλοντας να πει ότι όταν πάει ο ελεγκτής μπορεί να μην βρει τα ενότια, αυτά τα πλαστικά που βάζουν, τα σκουλαρίκια στα ζώα, και έτσι μπορεί η καταμέτρηση να γίνει λάθος. Και κάπως έτσι έγινε ένα λάθος και ήταν 10 εκατομμύρια πρόβατα έδειχνε ο ένας κρατικός οργανισμός και 15 εκατομμύρια έδειχνε ο άλλος. Επειδή τα ενότια και τα πληγωμένα αυτιά και τα πουρνάρια είχαν οδηγήσει να γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα. Αυτά τα επισκόπησαν, που είπε εδώ η κυρία Ραμπατζή, τα επισκόπησαν οι άλλοι βουλευτές και σου λέει, σωστά τα λέει, τα πληγωμένα αυτάκια και τα πουρνάρια, τα ενότια και όλα τα υπόλοιπα. Πίστηκαν, πίστηκε η Επιτροπή και δεν προχώρησε στα υπόλοιπα. Ο Νίκος Γούναρης που ακούμε, υπάρχει λόγος. Και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι επειδή είναι έτσι παλιακό, είναι για τον Άι Γιώργη μας το Λυκαβητό που είχε το πώς το λέμε αυτό, το κοντάρι, το ακόντιο και σκότωνε το τέρας κάτω, βάλτε ό,τι θέλετε τώρα στην εικόνα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 5 Μαΐου του 1965, μετά το 1936 αναδείχθηκε στα μουσικά πράγματα της χώρας, πήρε μέρος και στην κατοχή, στην αντίσταση, και μετά τη δεκαετία του 50 που υπήρχε ένας ψιλοπόλεμος, μια μάχη λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού, ο Γούναρης ήταν ο κύριος εκφραστής του ελαφρού του περίφημου, και μάλιστα είχε πει ο Βασίλης Τσιτσάνης, όσο υπάρχει Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Έφυγε με τα χρόνια ο Γούναρης, σήκωσε κεφάλι βεβαίως στο λαϊκό, δεν ξέρω αν έφταιγε ο Γούναρης γι' αυτό, το είχε πει και κάθε υπερβολή και για να αναδείξει το ταλέντο του Τσιτσάνης προφανώς, αλλά με αφορμή αυτόν τον θάνατο έχουμε σήμερα τον Άι Γιώργη εδώ. Και ακούσαμε πριν τον κύριο Μαρινάκη, να έρθουμε στα πιο πεζά, κάτω από το Λυκαβητό, πολύ πιο κάτω, να λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι από την επισκόπηση δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Θα ακούσουμε τώρα τρεις συνομιλίες που έβγαλε χθες ο Α, από τις οποίες αποδεικνύει αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο.
2: Έλεγχοι με στραβά μάτια αγελάδων που βάφονται κόκκινες, έλεγχοι που εξαφανίζουν κτηνοτρόφους και εμφανίζουν ζώα. Πρόσωπο που φέρεται να είναι ελεγκτής εξαφανίζει κτηνοτρόφους και παίρνει τα εύσημα για τα στραβά μάτια από στέλεχος του οργανισμού.
3: Τέσσερις με το ίδιο επώνυμο έχουμε τα εξής ευρήματα. 80 ζώα μείον από τέσσερις. 80 ζώα μείον από τους δύο που βάλαμε στον έλεγχο, εμείς τους άλλους δύο τους αγνοήσαμε.
4: Ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις νομίζω.
3: Ναι, και με πολύ στραβά μάτια.
4: Με πάρα πολύ.
1: Τα παικτικά των δημοσιογράφων είναι όλα τα λεφτά σε αυτά. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό. Όντως, αν ακούσει κανείς αυτή τη συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν, αν την επισκοπήσει αυτήν την συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος. Για να ακούσουμε τη δεύτερη.
2: Κτηνοτρόφος θέλει να βαφτιστούν κόκκινα βοήδη ελληνικής φυλής οι απλές αγελάδες του. Τα λεγόμενα κόκκινα παίρνουν τη μεγαλύτερη επιδότηση, στον έλεγχο όμως απαιτείται βεβαίωση κέντρου γενετικής. Με το ανάλογο τίμημα γίνεται, ενημερώνεται αρμοδίως στις συνομιλίες.
3: Τι τίμημα εννοείς?
4: Για το ανάλογο το τίμημα, από όσο ξέρω, τα βαφτίζανε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα κόκκινα. Θα γίνει η δουλειά.
1: Αν το ακούσετε με ένα συνηθισμένο αυτή και μελετήσετε αυτόν τον διάλογο εδώ, όντως μπορεί να σας φανεί ότι κάτι σκάνδαλο υπάρχει από κάτω, κάποιο σκάνδαλο. Αν όμως τα επισκοπήσετε, όπως έχει πει ο Μαρινάκης, δεν προκύπτει τίποτα απολύτως.
2: Πρώην ανώτατος στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενδιαφέρεται για επιδότηση στον αδελφό του, που μοιάζει χαμένη υπόθεση. Στέλεχος του οργανισμού όμως τον ενημερώνει πως με παρέμβαση άνωθεν το όχι γίνεται ναι.
4: Άρα δεν σώζεται.
5: Για τον αχ τον αδελφό, αδελφός δεν ξέρω. Πρέπει πιο ψηλά. Ο α** και ο σ** μπορούν να κάνουν διάφορα. Δεν νομίζω κάποιος υπάλληλος να μπορεί να πει όχι.
1: Πολύ καλά τα λένε εδώ οι συνομιλίες. Μπράβο και στους συναδέλφους που βγάζουν τέτοιες συνομιλίες. Αλλά δεν προκύπτει κανένα στοιχείο. Αθώοι όλοι πώς θα μπορούσε να γίνει. Είναι οι καλύτεροι, τους έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας το είχε πει προεκλογικά όλο αυτό. Οπότε πολύ σωστά η επισκόπηση έδειξε ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος.
6: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
7: Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμμένος.
9: Έλα μου.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμμένος.
1: Και έτσι με τον Γούναρ και το Ω από τον Αηγιώργη τον Λυκαβητό περνάμε στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα όσα έγιναν το 2015, Αλέξη Τσίπρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βλέπα χτες και κάποια στιγμή βλέπω τον Νίκο Παπά να λέει δεν είναι ακροδεξιός ο Πάνος Καμμένος. Για να το λέει ο Νίκος Παπάς, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, δεν έχουμε επισκοπήσει τον Πάνο Καμμένο. Ο Νίκος Παπάς τον είχε επισκοπήσει προφανώς. Και είναι ωραίο το να λες κάτι, μια διατύπωση, μια φράση. Μπορεί να την πεις. Η τεκμηρίωση είναι πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζει ο Νίκος Παπάς ότι δεν είναι ακροδεξιός γιατί συνεργάστηκε με εμάς. Αν ήταν ακροδεξιός, δεν θα έχει συνεργαστεί με εμάς.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμμένος.
9: Τι λέει.
8: Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της. Ο ακροδεξιός τη μισή, την συκοφαντή. Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της.
1: Από πού να το πιάσεις. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμάτι της ιστορικής κομμουνιστικής αριστεράς. Υπήρχαν κάποια ιστορικά στελέχη, αλλά όλο αυτό συνολικά. Μία οπτική. Μία δεύτερη οπτική είναι η εφαρμοστέα πολιτική. Τι ακριβώς εφάρμοσε η ιστορική, κομμουνιστική, το παρακλάδι, το κομμάτι της. Αλλά όντως δεν είναι ακροδεξιός Καμμένος, γιατί αν ήταν ακροδεξιός δεν θα έχει συνεργαστεί με το κομμάτι. Άρα συνεργάστηκε με το κομμάτι, άρα δεν είναι ακροδεξιός. Όμως η συνεργασία ήρθε μετά. Το ακροδεξιλίκι υπήρχε πριν. Ένα μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε σε αυτό, γιατί είχε και Λαφαζάνη το ντοκιμαντέρ, είχε πάρα πολλούς. Είχε και Λαφαζάνη, ο οποίος. Λαφαζάνης τώρα μας τα λέει αυτά, δεν μας τα έλεγε τότε. Σχολίασε τη φράση την περίφημη με ένα νόμο και ένα άρθρο.
10: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
11: Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
10: Η μόνη εναλλακτική και στο πτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
12: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή.
11: Και πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
12: Τι του λέγατε.
11: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
1: Θυμόσαστε εσείς το Λαφαζάνη να βγαίνει και να μας λέει όταν έλεγε ο Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε το μνημόνιο, ότι όλο αυτό είναι φτηνό, δημαγωγικό και λαϊκιστικό. Μέσα δεν ξέρω, μπορεί και να το έλεγε, αλλά έξω δεν το έλεγε. Το ακριβώς αντίθετο έκανε ο Λαφαζάνης και όλοι. Ενισχύαν όλο αυτό το αφήγημα και όλες αυτές τις δηλώσεις και πανηγύριζαν κιόλας και χορεύαν και μαζί ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταπέσει το μνημόνιο, θα εξαφανιστεί, θα εξαϊλωθεί το μνημόνιο, θα πάει go back η κύρα Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και όλοι αυτοί οι κακοί και θα είχαμε εδώ τους καλούς. Όταν τον ρώτησαν στο ντοκιμαντέρ ξανά τον Λαφαζάνη ότι λεγόντουσαν και κάποια παλαβά. Τι, τα περισσότερα που λεγόντουσαν τότε ήταν παλαβά και κουλά και κυρίως για το πρόγραμμα το περίφημο της Θεσσαλονίκης που ενώ χρεοκοπούσαμε, ήμασταν μέσα στη χρεοκοπία, μέσα στα μνημόνια, τότε ο Αλέξης Τσίπρας το 2014 είχε μοιράσει λεφτά, όχι αστεία. Ο Λαφαζάνης λοιπόν απαντώντας σε αυτό είπε τα εξής.
10: Η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
11: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.
1: Αρέσει τον κόσμο. Εδώ είναι μια ερμηνεία του Παναγιώτη Λαφαζάνη που την έχουν πολύ πολιτική ανεξαρτήτως χρώματος, κόμματος σε αυτόν τον τόπο. Ότι ο κόσμος θέλει να ακούει διάφορα, του τα λέμε εμείς και όταν έρθουμε στα πράγματα κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Ή κάνουμε άλλα. Ή δεν κάνουμε αυτά. Και αυτό περνάει έτσι. Είναι μια καθημερινότητα, μια ρουτίνα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Γιώργος Σταθάκης στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος, χαμογελαστός, γέλαγε με ό,τι του βάζαν και ό,τι άκουγε εκεί, να σχολιάσει το τι ακριβώς έκανε και ο ίδιος και η συντροφή του το 2015, και ήταν πολύ έτσι ευχάριστος και πέρασε όμορφα.
9: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
13: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
9: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
14: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
13: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
1: Θα σταθούμε σε αυτά και θα φύγουμε από το κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε στις δύο τελευταίες δηλώσεις του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ότι αυτά ήθελε ο κόσμος, και του Γιώργου Σταθάκη, ότι ξέρουμε όλοι πώς γίνεται η πολιτική. Άρεσε εκεί στους κριτικούς αυτή η δήλωση που είναι τα νταούλια που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πετάμε και καμιά μπιπ που και που, και από εκεί και πέρα πάμε και κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Είναι μια συμπαιγνία, ένα παιχνίδι, μια εσωτερική επικοινωνία λαού και ηγεσίας που ξέρουμε όλοι ότι ψέματα λέμε. Ψέματα κάνουμε, ψέματα επιλέγουμε, η πλειοψηφία του λαού, και το κάνουμε όμως. Και αυτό έχει μετά καταστροφικές συνέπειες στη ζωή μας, παρόλα αυτά εμείς το ξανακάνουμε. Το κάναμε με κάποιον ηγέτη, το κάνουμε με τον επόμενο. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει και έχω σκαλώσει σε αυτό, σκαλώνω χρόνια σε αυτό, ότι ένας λαός που δέχεται να ακούσει ότι του αρέσει, ξέροντας ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό, ή αν ξέρει και καταλαβαίνει ότι τον έχουν κοροϊδέψει, τι κάνει αμέσως μετά. Είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης και απολογισμού. Έτσι λοιπόν, να θυμηθούμε κάποια πράγματα με αυτή την τάση του λαού και την τάση των πολιτικών να λένε άλλα και ο λαός να καταναλώνει άλλα. Το περίφημο σανό που έχουμε πει. Θα πάμε στο μακρινό 81, Θόδωρος Πάγκαλος.
15: Θυμάμαι και το γράφω στο βιβλίο μου στην Ευρώπη με τον Ανδρέα, ότι όταν του είπα, με έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και του είπαμε, εμείς λέγαμε όπου και Ανατολίω ή κάτω, και χειροποτάγανε. Μου λέει, άμα πιστεύαν, λέει, πραγματικά ότι θα φύγουμε από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ, νομίζω θα μας πιεπίδανε.
16: Ο Παπανδρέου μιλάς.
15: Και αυτό είναι ο μικροαστικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος ήταν βασικό στοιχείο στη σκέψη του Παπανδρέου. Δηλαδή, πίστευε πάντα ο Παπανδρέου ότι ο μέσος όρος του Έλληνα ψηφοφόρου θέλει να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι διατεθειμένος να υποστεί.
1: Απάτη. Όχι πολιτική απάτη, απάτη. Αυτό είναι κανονική απάτη, την οποία την έχουν θεωρητικοποιήσει, πως το ονόμασε, μικροαστισμό και τα λοιπά. Έχουν βάλει και μια ταμπέλα και από εκεί και πέρα πορεύονται, πορευόντουσαν, πορεύονται και θα πορεύονται από ό,τι βλέπω και νιώθω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και πριν μπούμε στην απαρίθμηση σανού που έχει καταναλώσει ο κόσμος, τόνων σανού, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τη Θεσσαλονίκη.
17: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
18: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
9: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
18: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
1: Ναι, ο λαός χειροκροτάει, ο λαός που έχει ανάγκη, που είναι έτοιμος να καταναλώσει ψευδαισθήσεις, κάτι εύκολο, κάτι εύπεπτο. Είναι μια ωραία ανάλυση πώς οδηγείται και ένας λαός, αλλά και κάποιοι απευθύνουν λόγια που επιζητούν και θέλουν το χειροκρότημα. Ή τα λένε μόνο για το χειροκρότημα. Κρατάμε αυτή τη φράση του Λαφαζάνη, το χειροκροτούμε, χειροκροτούμε, και είναι έτοιμος ο λαός να χειροκροτήσει. Και πάμε να ακούσουμε στιγμές που ο κόσμος έχει καταναλώσει τόνους σανό.
19: Να είμαστε ενωμένοι. Ο Ανδρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Ανδρέα την παίρνω.
20: Μια ευχή για τον Ανδρέα που πάντρε.
21: Να γίνει καλά.
22: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον ενσώσει. Να ανοίξει
20: σας
22: τα
20: μάτια.
22: Να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
1: Ήταν άρρωστος ο Ανδρέας μας τότε στον Άσιο. Και εδώ οι κυρίες, σε όλοι αυτοί, το περίφημο ψωμί χορτάσαμε. Με τον Ανδρέα έχουν καταναλώσει τόνους, όπως είπαμε και πριν. Βέβαια ήταν και άλλη εποχή. Κάτι ψίχουλα ξεροκόμματα πετάχτηκαν με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό έφτανε στον κόσμο, αρκούσε, ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Μετά ήρθε ο Καραμαλής ο Μικρός.
0: Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Απλά δεν περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά ότι θα είχαν. Συγχαρητήρια στο Καραμαλή και του εύχομαι κάθε επιτυχία.
4: Όχι, λέω ότι η μεγάλη αυτή διαφορά λύνει τα χέρια του Καραμαλή για να μπορέσει να κυβερνήσει όπως αυτός θέλει.
20: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
21: Και ο κόσμος δείχνει ότι περιμένει κάτι καλύτερο. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους σήμερα. Αλλάζει η Ελλάδα.
1: Αυτά το 4 που βγήκε ο Καραμαλής. Κάποια χρόνια μετά χρεοκοπήσαμε. Με Καραμαλή. Επειδή ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι κάνει, βουλιάξαμε κανονικά και το ψιλοπαράτησε το σκάφος. Οδηγήθηκε σε κάπως προώρες εκλογές, ήξερε τι ακριβώς θα γίνει και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και από τότε δεν έχει απολογηθεί ποτέ. Δεν έχει μιλήσει ποτέ. Τώρα τελευταία ψελίζει κάτι για να την πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά για αυτό ακριβώς που έγινε τότε δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Κώστας Καραμαλής. Μετά ήρθε ο Σανός των λεφτών που υπάρχουν και του Γιώργου Παπανδρέου.
23: Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός,
24: εμπρός. Κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο του Λοακαρνανίας, ανέφερε ο Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Δεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Τετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
25: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
26: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
27: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
26: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
27: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
26: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
28: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση. ερώτηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Ελλάδα 2.0.
18: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.

0: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
1: Είναι πού?
0: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
2: Είσαι τυχερός ρε, ζεις στη χώρα με την ασθενέστερη μνήμη.
3: Το άλογο, το Αιγιώργη είναι αυτό, το οποίο κατέβηκε από το Λυκαβητό, τα άκουγε όλα αυτά τα χρόνια ο Αιγιώργης και αν έχει ακούσει από εκεί πάνω, πλατεία Συντάγματος, δύο βήματα είναι και καλό αυτή. Τα έχει ακούσει όλα αυτά και αυτά που έλεγε ο λαός, πανηγυρίζοντας και χορεύοντας και κατανάλωνε τόνους, σανού, και αυτά που λέγαν οι πολιτικοί στην ίδια πλατεία ή μέσα στο κτίριο το γνωστό, που επίσης είναι προς κατανάλωση σανού. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας και σε ποια από όλα αυτά σας άγγιξαν, τι θυμηθήκατε παλιότεροι, τι έχετε ελπίσει και που, ποιον βλέπατε ως ηγέτη που θα λύσει τα θέματά μας με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Ο Δημήτρης Χιρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
4: Με ακούτε, καλησπέρα.
5: Σας ακούω, καλησπέρα.
4: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
5: Συγχαρητήρια.
4: Ο συναδελφός σας να λέει σε αυτές τις ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
6: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
7: Είχαμε σχολείο.
6: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
7: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μας χαλαρώσει για τις εκτάσεις.
4: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να τους το μάθει. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε. Παραδείγματα, διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
5: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
4: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
5: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
4: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
5: Μην πέτε παρεξηγημένη τώρα.
4: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
5: Εντάξει, χαίρομαι.
4: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
5: Καλά κάνετε.
4: Και γίνεται, υπάρχει.
5: Το κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή, μαθαίνεις για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
4: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην Τρίτη Λυκείου, φαντάζομαι.
5: Ότι κάθε τρία χρόνια, μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνεις. Τίποτα.
4: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
5: Δεν βαριέσαι.
8: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και για με τη στήμονα. Πάντα ταπεινό άνθρωπο. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
9: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
8: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
5: Κάτι δεν κάνει καλά, λυπάμαι πολύ.
8: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
5: Εμείς προσέχουμε, ναι.
8: Α, όχι, απρόσεκτη. Με άλλα χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
9: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
8: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική.
6: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
10: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
6: Γιατί είναι αργία.
1: Έλα μου.
5: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
8: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
5: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
8: Πού να ξέρει, ρε πούστη
5: μου. Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
8: Ναι, ναι, όχι.
5: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
8: Με την άγνοια, ναι, πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
5: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
8: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται. Αλλά τα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
5: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
8: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κύριε Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
5: Πολλά διαβάζει.
8: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε. Από το
1: κρύο.
5: Καλά που το διευκρίνησες.
1: Καλή γέλα, καλέ.
5: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
10: Αποστόλη.
5: Έλα, φιλέ.
10: Τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
10: Καλά κι εγώ, καλά.
5: Χαίρομαι γι' αυτό. Θέλεις.
10: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
5: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
10: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
5: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στου πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος, την ιστορία την έχει.
10: Ναι.
5: Χαλαρά.
10: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθεις τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείται.
5: Καλά κάνεις.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1. Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
14: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
20: New York. New York. New York.
21: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
20: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
21: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
20: Ψώνια στο Fifth Avenue.
21: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
20: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
22: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Παραπολιτικά.

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
2: Εντάξει, αφού το έδειξε η επισκόπηση, τι παραπάνω να κάνουμε. Τηρείται το πρωτόκολλο, όπως στις γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Εδώ λοιπόν για τα σκάνδαλα. Το πρωτόκολλο ορίζει επισκόπηση από την κυβέρνηση. Το έκαναν. Βγήκε λευκό χαρτί. Αθώοι όλοι. Ποινικό μητρό άριστο. Οπότε δεν προχωράμε καθόλου. Δεν θα διερευνηθεί τίποτα. Όλα αυτά τα τηλεφωνήματα τώρα και τα όσα λέει Κοβέση είναι για να υπάρχουν, δεν μας απασχολούν καθόλου. Δεν έχουμε άλλα σοβαρά θέματα. Έφυγε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης και μπορεί βέβαια να γύρισε ο Φαραντούρης, να πήγε. Ο Φαραντούρης ισοφαρίζεται με κάποιο τρόπο, τα μεγέθη είναι παρόμοια, Φαραντούρης Καστανίδης, όμως ο Καστανίδης είναι εκτός, οπότε έχει αρχίσει τις ωραίες δηλώσεις.
3: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο Πασόκ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
2: Στάζει δηλητήριο και χολή ο κύριος Καστανίδης, δεν πειράζει, αυτά είναι μες στην πολιτική. Συμβαίνουν όπως και τα άλλα συμβαίνουν οι αγρότες που θα ξαναβγούν στους δρόμους.
4: Σε 1 με 2 μήνες το πολύ, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που υπάρχει, θα παρατήσουμε τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Χωρίς Πετρέλαιο. Είναι χειρότερα, δεν έχουμε καμία έκπτωση πουθενά, αντιθέτως έχουμε αυξήσεις λόγω του πολέμου. Ένα παράδειγμα είναι το λίπασμα που το οποίο χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Από τα 600 ευρώ που είχε τον τόνο, που φωνάζαμε ότι ήταν ακριβό και ήταν ακριβό το Δεκέμβριο, σήμερα το αγοράζουμε στα 1000 ευρώ τον τόνο.
5: Αυτή τη στιγμή στα 83 μου. Μέχρι και το μεσημέρι βοηθάω τα παιδιά μου σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή η χρονιά που μας πέρασε ήδη μας έχει πάρει ό,τι οικονομίες είχαμε και αν η επόμενη συνεχίσει έτσι, καταστρεφόμαστε τελείως.
2: Απλά και ωραία. Δεν είναι ικανοποιημένοι με τα ψίχουλα ή στραγάλια που πέταξε η κυβέρνηση. Δεν έχουν άλλο δρόμο και μελετάνε διάφορα ενδεχόμενα και ωραίες εικόνες. Ξανά τρακτέρα, αλλά χωρίς βενζίνη, χωρίς πετρέλαιο. Να μην μπορούν να μετακινηθούν. Είναι και αυτό μία λύση για τους συγκεκριμένους. Όταν έχεις την απόγνωση, σκέφτεσαι διάφορα και προσπαθείς να σώσεις ό,τι μπορεί να σωθεί. Λαός, μέρος δεύτερον.
6: Έλα, Αποστόλη.
7: Έλα.
6: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
6: Προσπαθώ. Λοιπόν, πριν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αθηνό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γκουγκλάρει Πολιτιστικός Σύλλογος Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την μπριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
8: Γεια σου, Αποστολή.
7: Γεια σου, ρε φίλε.
8: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
7: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
8: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
9: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
10: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
9: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
10: Όχι, κύριε
8: Ταγματά.
7: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
8: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
11: Μέρα μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
1: Η Ελένη Λουκά.
7: Μπα.
1: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
7: Καλά είναι.
1: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκη υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
7: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
11: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα.
7: Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
1: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Έξω η Γάλλη από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι η Γάλλη. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι συμμαχοί μας. Είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, η Γάλλη, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
7: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια. Πες το.
1: Δεν άκουσα.
7: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
1: Βεβαίως αυτά.
7: Απαπα, τι γλώσσα είναι αυτή. Πώς μιλάς έτσι.
1: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά, του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκη, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία. Συμμαχία είναι σατανικά, διαβολικά.
7: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
12: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
7: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
12: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
7: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
2: Και όσο ενημερωνόμασταν για την 115 σύλληψη της Ελένης Λουκά, σκάει εδώ μήνυμα ενός ακροατή με το όνομα Άρης και μου λέει: βλέπω για τη Μαρφίν Μόκο μπιπάκια. Μια φράση που χρησιμοποιεί. Θα κάνουμε αναφορά στη Μορφήν, κάθε χρόνο κάνουμε, απλά προς το τέλος θα κάνουμε αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου του 2010, τεράστιες διαδηλώσεις, μόλις είχαμε μπει στο Δουνουτού, είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα μέτρα, γιατί μετά ακολούθησαν και άλλα μέτρα, από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον τότε Υπουργό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό της χώρας βέβαια τότε, τον Γιώργο Παπανδρέου με 43%, γιατί οι λεφτά υπήρχαν. Και έγινε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχε γίνει ποτέ. Στο ύψος της σταδίου ήταν το κτίριο της Μαρφίν, μέσα ήταν 25-30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν. 5 άτομα διέσωσε η πυροσβεστική και 3 άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιώσεων και του πυκνού καπνού. Τα πλάνα το έχουν αποτυπώσει όλο αυτό. Μέχρι στιγμής η ταυτότητα των αυτούργων φυσικών δεν έχει επιβεβαιωθεί, αποκαλυφθεί. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας 3 υπαλλήλων και για τις σωματικές βλάβες 21 άλλων υπαλλήλων. Νεκροί ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.
13: Πετάξαμε το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
14: Σώστε μας, βοήθεια και γόμαστε.
15: Πάλι στις τράπεζες όσοι έχουν βγει έξω είναι συγκεντρωμένοι νομίζω αριστερά. Και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που έχουν και τις κλήσεις που κάνουν στα κινητά τηλέφωνα του αδέλφου τους ότι κάτι έχει γίνει. Το βλέπω στα πρόσωπά τους. Κάτι κάποιος λείπει και κάνουν μια καταμέτρηση και μιλάνε με μια κοπέλα.
16: Και ξέρετε τι μου λέγανε. Το μεροκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
17: Νάζανε και εγώ είμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
18: Βοηθήστε μας, έχουμε 3 νεκρούς συναδέλφους. Και εγώ είμαστε.
19: Ο πρώτος ήταν στη σκαλιά. Ήταν δηλαδή αυτός που προσπάθησε μάλλον να κατέβει για να φύγει και δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη κοπέλα ήταν ακριβώς δίπλα στο γραφείο της. Δίπλα στην καρέκλα της με το ακουστικό τηλεφώνου κατεβασμένο. Και η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που ήταν μισή μέσα και μισή έξω στο παράθυρο.
20: Ασέβεια θεωρώ απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Γνώριζαν ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης τους. Έσπασαν τη τσαμαρία, έριξαν έφλεκτο υλικό και έριξαν μέσα τη βόμβα. Τι περίμεναν.
2: Και βεβαίως αυτή είναι η καταγραφή των όσων έγιναν εκεί. Με τους νεκρούς τι σήμαινε η Μαρφίν, ο εμπρισμός της τράπεζας, στις μετέπειτα κινητοποίησεις και τι χτύπημα πολύ δυνατό ήταν στη συμμετοχή του κόσμου. Το ξέρουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τι επακόλουθα έχουν πάντα τέτοιες ενέργειες, όταν μάλιστα και συμβαίνουν πάντα όταν υπάρχει άνθηση και ανάταση του κόσμου και του αυτού που ονομάζουμε κινήματος. Φτάσαμε στο τέλος, ο λαός ακολουθεί το τρίτο μέρος, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
0: Είπε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
21: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
0: Τι είπε στον Δελφού,
7: αυτά μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
21: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
0: Λοιπόν, άκουσε, Αλέξη.
7: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
0: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθε το κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
7: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
0: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνε τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλο,
7: ναι.
0: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπε για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανε γαργάρα παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμαγιάζ. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
7: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε
0: πόσο
7: καταργήσει.
0: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
7: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
0: Άσερε παπάρα, λοιπόν. Πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρα. 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σα, κύριε. Ακούει και ο πελάτη.
7: Γεια σα και εσά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
0: Ρε παπάρα,
7: Τσέγκο.
0: Παπάρα, Τσέγκο. Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
7: Ναι.
22: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
0: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Της λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου πω.
7: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
0: Μαλάκα,
7: την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
0: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί. 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
7: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ. Λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, τους λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
7: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
7: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα, θα ήταν, καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη. Εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
7: Συμφωνώ.
0: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει στη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
7: Μπορώ να καλέσω το alter ego της στην Αμαλία.
0: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
7: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέω τις μαλακίες που ακούω.
23: Αποστόλη, φρέν, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
23: Τι γίνεται?
7: Καλά.
23: Εσύ, τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή?
7: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή?
23: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
7: Επανάληψη ήταν.
23: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
7: Έπαθες τσότσο,
23: Ορίστε.
7: Έπαθες τσότσο, κουκομπλόκο ξαφνικά.
23: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Λούμπρα. Να είστε πάντα καλά, να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
25: Ναι!
26: Παραπολιτικά 90,1.
3: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο Mercedes.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
25: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
26: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
27: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
28: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
26: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
27: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
28: Φοβάμαι!
27: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
26: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
27: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
29: Συνεργασία.
27: Μυστήριο.
6: Δράση.
29: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
27: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
29: Συνεργάσου με την παρέα σου.
27: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
29: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
27: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
30: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
31: Αυτό σου πάει τέλεια.
30: Φοράω ένα άλλο.
31: Καλά, αυτό φοβερό.
30: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
31: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
30: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
32: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
30: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
32: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
30: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
32: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
1: Η ώρα είναι 2.
8: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
11: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους που ανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε την ανάγκη να υπάρξει άμεση παρέμβαση και ξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι τα πατίνια θα έπρεπε να καταργηθούν για όλους. Απίστευτο κι όμως ελληνικό, πάνω από 13.700 τροχαίες παραβάσεις σε ένα μήνα μόλις από 8 κάμερες. Εκατοντάδες οδηγοί με κινητό στο χέρι, άλλοι δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, ενώ κάποιοι παραβιάζουν ακόμα και το κόκκινο. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι για τον Πρωθυπουργό, καθοδόν προς το Αμάν για τη συμμετοχή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα συναντηθεί με τον Σέιχη και πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προανακριτική και εξεταστική φέρνουν πονοκέφαλο στο Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας και η επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων λίγο πριν τη σύγκληση της 5ης. Πήρα από τον Χάρη Καστανίδη κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ μια μέρα μετά την παρέτηση. Έκανε λόγο μάλιστα για παρεμβάσεις σε κομματικές οργανώσεις προκειμένου να μην καλείται ως ομιλητής. Τον είχε διαγράψει ο Παπανδρέου, τον είχε αποπέμψει ο Σημίτης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ντροπή και λίγη τσίπα, ανταπάντησε ο πρώην υπουργός. Η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ύστερα από 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 μιλά σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών. Θαυμάζουμε το ελληνικό πνεύμα που δόρισε τη δημοκρατία και επαινούμε κάθε ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Συναγερμός για τις αμερικανικές δυνάμεις στον εθνικό εναέριο χώρο πάνω από τα στενά του Ορμούς. Αεροσκάφος ανεφοδιασμού εξαφανίστηκε από τα ραντάρ πριν χαθεί το σήμα του. Εξέπεμψε κωδικό σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης. Σε ασφυκτικό κλειό η οικονομία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υποστήριξε ο Κυριάκος Πιαρακάκης από τις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα εφιαλτικές προβλέψεις και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προειδοποιεί για πληθωριστικό σοκ και παγκόσμια ύφεση. Έρχεται νέο πακέτο στήριξης για τα νοικοκυριά. Fuel Pass, επιδότηση καυσίμων και παράθυρο για Power Pass φέρνει το ράλι στο πετρέλαιο. Θρίλερ με το κουρασγερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού που βρίσκονται ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής στο πράσινο ακροτήρι. Μετά τους 3 νεκρούς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει ακόμη 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 5 ύποπτα και ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Οι δράστες έσπασαν πόρτες, προκάλεσαν φθορές σε γραφεία και γράψαν με μπογιές τους στίχους. Θα βάλουμε κάμερες σε όλα τα σχολεία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση και ας διαμαρτύρονται κάποιοι, είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος στα παραπολιτικά. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από τη Μονακό στο πλαίσιο του τρίτου αγώνα των play-off του μπάσκετ, έχοντας επιβάλει την κυριαρχία του με 2 σερί νίκες τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα και τίποτα πια δεν θυμίζει το χειμωνιάτικο σκηνικό της Πρωτομαγιάς. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας.

0: Να πούμε πως σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση αναφέρθηκε στο εν λόγω ζήτημα και μάλιστα έκανε μια δήλωση που προκαλεί αίσθηση, καθώς αφενός λέει πως με νόμο θα καθιερωθούν ειδικές διαδρομές για τα πατινιά, από την άλλη όμως υπογραμμίζει πως προσωπικά θα ήθελε η κυκλοφορία των πατινιών να απαγορευτεί. Το είπε κατά γράμμα αυτό λεξί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και επισημαίνει ότι η τροχέα, ενώ προσπαθεί να βάλει κανόνες τόσο για την οδήγηση των δικύκλων, των ηλεκτρικών δικύκλων, όσο και των συμβατικών μοτοσυκλετών για τα όρια ταχύτητας και για το κράνος, αλλά και γενικότερα για τους κανόνες, υπογραμμίζει ο Υπουργός πως δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν οι ανήλικοι στους δρόμους και χωρίς να ελέγχονται, χωρίς να υπάρχει κάποιο σε συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο προανήγγειλε, καθότι βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, προκειμένου να θεσπιστεί ο νόμος, ο οποίος θα ορίζει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για το πού θα χρησιμοποιούνται τα πατίνια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προσανατολίζεται τη δημιουργία δρόμων, διαδρόμων που θα είναι αποκλειστικά για κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, ενώ υπογραμμίζει πως αν και αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι, αυτό μπορεί να γίνει στην πλατεία και όχι στον δρόμο, που εκεί ισχύουν ούτως ή άλλως, να πούμε, συγκεκριμένοι κανόνες, Σέρι.
1: Λοιπόν, Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοίδης, που μίλησε νωρίτερα στο Μέγκα. Και αμέσως μετά έρχεσαι με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις τροχαίες παραβάσεις. Ένα απίστευτο νούμερο που έχει βγει στη δημοσιότητα.
2: Πρώτα-πρώτα, υπερθέμα των ανηλίκων, έτσι.
3: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
4: είναι
2: με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
4: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
4: Πώς, με νόμο.
2: Με νόμο, ναι.
4: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
3: Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του.
2: Όχι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Να απαγορευτούν τελείως, ναι, τα πατίνια.
2: Αυτή λέω είναι η θέση μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
3: Να απαγορευτούν.
2: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
1: Τώρα, Σπύρο, έχουμε πάνω από 13.700 τροχαίες παραβάσεις σε ένα μήνα. Μόλις από 8 κάμερες. Είναι ανησυχητικά τα στοιχεία.
0: Απολύτως, Έρη, πρόκειται για το πιλωτικό πρόγραμμα των έξυπνων καμερών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες λειτουργούν πιλωτικά από τις 30 Μαρτίου και μέχρι τις 29 Απριλίου, όπως ανέφερες και εσύ, μόνο αυτές οι 8 κάμερες, οι οποίες βρίσκονται στην Πανεπιστημίου, στη Μεσογείων, στη Μαραθώνος, στη Συγκρού, στην Ποσειδώνος, οι δύο κάμερες, στην Βουλιαγμένης και στην Κηφισίας, έχουν καταγράψει 13.705 τροχαίες παραβάσεις. Είναι οι γνωστές έξυπνες κάμερες, οι οποίες λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ξεχωριστές από αυτές της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες καταγράφουν μόνο την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Οι συγκεκριμένες καταγράφουν και την παραβίαση του κόκκινου, αλλά και τη μη χρήση ζώνης, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι εκείνες που τραβούν και βίντεο και φωτογραφίες και αποστέλνουν με ειδικό στίγμα γεωτοπισμού σε κεντρικές υπηρεσίες την παράβαση, την οποία ενδεχομένως κάποιοι από τους οδηγούς, μάλλον αρκετοί από τους οδηγούς, υποπίπτουν. Να πούμε πως πέρα από αυτές τις παραβάσεις όμως έχουν καταγραφεί στο ίδιο διάστημα και 328 παραβάσεις, οι οποίες αφορούν τις κάμερες αφορούν την παραβίαση των λεωφορολωρίδων από συμβατικά οχήματα. Αυτές έχουν τοποθετηθεί σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ. Είναι ένας μικρός αριθμός, θα έλεγα, το 328 παραβάσεις έναν μήνα. Φαίνεται ότι αυτό το μέτρο φαίνεται να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι. Βέβαια, οι κάμερες αυτές έχουν προαναγγελθεί πολύ καιρό, η τοποθέτηση πάρα πολλών καμερών σε όλο το λεκανοπέδιο. Αυτή τη στιγμή όμως τα στοιχεία, αυτό που δείχνουν έτσι για τις 8 αυτές κάμερες, είναι τρομερά. Ιδιαίτερα δηλαδή για το κόκκινο, ας πούμε, που δεν είναι απλά μια τροχαία παράβαση, είναι εν δυνάμει, μπορεί να προκαλέσει δυστύχημα.

0: Είναι ενδυνάμει εγκληματική ενέργεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτό. Εννοείται αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Θα ήθελα να προσθέσω αναφορικά με το πότε θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες κάμερες, τουλάχιστον της περιφέρειας. Υπάρχει μια ενημέρωση ότι μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα τοποθετηθούν σχεδόν ακόμη 200 κάμερες, ώστε να φτάσουμε στις 400 το σύνολο από αυτές που διαχειρίζεται η περιφέρεια, το υπογραμμίζω. Μέσα στο ίδιο διάστημα αναμένεται τουλάχιστον 60 κάμερες έξυπνες, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, να μπουν από το Υπουργείο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Ιορδανία. Θα κάνει όμως μια ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι με πολύ σημαντικές συναντήσεις. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, υπάρχει μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα και διεθνείς επαφές του Πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε και τον Εμίρ του Κατάρ, ο οποίος ήταν εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη Πέμπτη, αμέσως μετά ο Μανουέλ Μακρόν. Αύριο ήταν προγραμματισμένο και θα γίνει φυσικά η τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν της Ιορδανίας. Μια σημαντική διάσκεψη τώρα που εξελίξει είναι καταιγιστικές, φαντάζομαι θα πείτε και συνέχεια το μαγκαζίνο στην Μέση Ανατολή. Πριν όμως από αυτή την διάσκεψη, από αυτή την τριμερή σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός θα πάει σήμερα το απόγευμα στο Αμπού Ντάμπι. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΕΕ, τον Σεϊκή Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Και όπως λέει από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτή η επίσκεψη ακριβώς δείχνει την ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας και ως αξιόπιστο εταίρος σε μια κρίσιμη συγκυρία. Επισημαίνω μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ο πρώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των ΕΕ. Θυμίζουμε χθες είχαμε επιθέσεις από το Ιράν προς πετρελαϊκή κατάσταση των ΕΕ. Και λένε επίσης από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επαναβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγική σχέση Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία θυμίζουν ότι θεμελιώθηκε το 2020 με την κοινή διακήρυξη στρατηγική εταιρική σχέση και τη συμφωνία συνεργασία σε θέματα εξωτερική πολιτική και άμυνα. Σήμερα λοιπόν στο Αμπού Ντάμπι ο Πρωθυπουργός και συνάντηση με τον Σεϊκ και τον πρώτο των ΗΠΑ, αύριο στο Αμάν της Ιορδανίας τριμερή σύσκεψη Ελλάδα-Κύπρο-Ιορδανία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης οδηγείται η ολομέλεια της Βουλής με τα μέτωπα του ΠΚΠ και των υποκλοπών να κυριαρχούν στην ατζέντα. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Ερίδα, από τη Βουλή. Με αμύωτη ένταση θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με προμετωπίδα τα θέματα του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Ήδη η κυβέρνηση δια του στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη έχει απορρίψει τις προτάσεις για σύσταση προανακριτική επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Και πλέον μένει να δούμε τι θα συμβεί με τις υποκλοπές και την εξεταστική επιτροπή που ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα τώρα αερία είναι τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε, κατά τη διάρκεια των οποίων θα δούμε πότε θα συνεδριάσει η Βουλή με θέμα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, αλλά και επίσης πότε θα συζητηθούν οι δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά Ευρυπίδη Στυλιανίδης, που μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
4: Η εισαγγελία είναι ένας θεσμός ευρωπαϊκός, τον οποίο εμείς τον έχουμε εγκρίνει και πρέπει να το σεβόμαστε.
5: Παράγει πολιτική
4: εισαγγελία. Είτε διαφωνούμε μαζί του. Και βεβαίως και η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της αυτοελεγκτικούς μηχανισμούς, εάν κάτι δεν λειτουργήσει σωστά εκεί. Επομένως, δεν έχει νόημα ένας πολιτικός αυτή τη στιγμή να σχολιάζει.
5: Επί της ουσίας λέτε όχι σε μια εξεταστική, αν δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα, κύριε Στυλιανίδη, να συσταθεί μια εξεταστική?
4: Υπάρχει ένας θεόλος ισχυρισμός αντιπολίτευσης. Εάν μεν υπάρχει όντως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, όπως η ίδια ισχυρίζεται, βασιζόμενη σε μια μαρτυρία ενός μάρτυρα, τότε αναφυσβήτητα χρειάζεται για την Επιτροπή απόλυτη πλειοψηφία.
1: Για το θέμα αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλει και άλλες δικογραφίες, τοποθετήθηκε ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο γραμματέας τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
6: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διαπιστώσει κάποια πράγματα και ζητάει από τη Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της κατά το άρθρο 86. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έχει συνοδεύσει από ένα κείμενο 40 περίπου σελίδων γραμμένο στα αγγλικά, το οποίο το έχει στείλει στα κεντρικά της οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς έχουν στείλει στα κεντρικά και λένε ότι βρήκαμε αυτά και αυτά και αυτά, άρα πρέπει να την παραπέψουμε στη Βουλή την υπόθεση γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εμείς σε αυτό βασιστήκαμε, αυτό λέμε από τη Βουλή να φύγει από τη μέση έτσι ώστε να συνεχίσει η δικαστική διερεύνηση όπως την ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάτι άλλο να κάνουμε δεν έχουμε. Βέβαια σε επόμενες δικογραφίες θα κάνουμε και πάλι το καθήκον μας. Εφόσον τη στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πει ότι και υπάρχει διαπίστωση μέσα ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, εμείς θα ζητάμε από τη Βουλή να συνεχίσει την έρευνα.
1: Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε πριν από λίγο και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας, αλλά πέραν από τα μηνύματα,
8: υπάρχουν
7: πλέον τις εφαρμογές στα κινητά. Οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Δεν ξέρω αν τον ήθελε.
8: Κλήσεις.
7: Και υπάρχουν και μηνύματα. Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play-off. Τον play-off στην Ευρωλίγκα.
8: Είναι Παναθηναϊκή.
7: Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί. Ή για την τύχη του Final Four. Φαντάζομαι πως όχι. Λοιπόν, και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές. Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή βιογραφικών, όπως πολύ σωστά έκανε η Βουλή και ζήτησε και εστάλησαν 45 νομίζω βιογραφικά και για τις τρεις θέσεις, κατέληξαν τα δύο κόμματα που είναι απαραίτητο αυτό για το Σύνταγμα σε δύο ονόματα.
1: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση στο Πασόκ μεταξύ του Χάρη Καστανίδη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο για όλα τα νεότερα. Μία μέρα μετά την παρέτηση συνεχίζονται τα πειρά εκατέρωθεν.
9: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Καλό μεσημέρι.
9: Λοιπόν, ναι, δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος της αντιπαράθεσης του κυρίου Καστανίδη, η οποία κορυφώθηκε και χθες με την παρέτηση του πρώην υπουργού από το Πασόκ. Ο κ. Καστανίδης με διαδοχικές του συνεντεύξεις επιτίθεται με σφοδότητα έρη στον κ. Ανδρουλάκη. Καταγγέλει μεθοδεύσεις και κόψιμο και αποκλεισμό του από τις προσυνεδριακές διαδικασίες. Ωστόσο, σήμερα έρχεται νέα απάντηση μετά την χθεσινή προσωπική του κ. Ανδρουλάκη που μίλησε στην τηλεόραση του Α στο Δελτίο Ειδήσεων. Από την Χαρλάου Τρικούπη, αυτό που λένε ότι θα πρέπει να σταματήσει να ψεύδεται ο κ. Καστανίδης, ότι με απόφαση του κ. Ανδρουλάκη ήταν στην γραμματεία της ΚΟΕΣ και ότι ο ίδιος επέλεξε να μην παρευρεθεί καν στο συνέδριο. Μάλιστα θυμίζουν από τη Χαρλάου Τρικούπη πώς είχε έτσι αντιπαρατεθεί και είχε συγκρουστεί και με προηγούμενους προέδρους από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη ως τους νεότερους, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Γιώργο Παπανδρέου αλλά και την αείμνηστη Φόφη Γεννήματα. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η αντιπαράθεση δεν λέει να κοπάσει. Φαίνεται και ο κύριος Καστανίδης με διαδοχικές του συνεντεύξεις συνεχίζει να την τροφοδοτεί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που μίλησε χθες στην τηλεόραση του Α για το θέμα αυτό και φυσικά για να ακούσουμε και τον Χάρη Καστανίδη που απάντησε στο Άξιον 24.
10: Που ενώ κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει. Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε. Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη, γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής.
11: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Προηγουμένως βγήκε και μίλησε στον κύριο Σρόιτερ και είπε το εξής. Άλλο ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Το διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέτεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε τον Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
1: Πάμε στα θέματα της οικονομίας. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσο παρατείνεται αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και έρχονται και κάποια μέτρα. Πληροφορίες έχει ο Μάριος Χριστοδούλου για νέο πακέτο στήριξης. Πάμε να μας πει ο Μάριος όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη.
8: Το ράλι στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass. Τα δύο μέτρα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τα τέλη Μαΐου, ωστόσο οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργούν ισχυρές πιέσεις για τη συνέχισή τους, καθώς επηρεάζουν άμεσα όλους τους οδηγούς στον γιο ταχύ. Με το πετρέλαιο ΕΡΗ να κινείται πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι, το κόστος καυσίμων και μεταφορών ακολουθεί ανωδική πορεία, μεταφέροντας σταδιακά τις πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία και τροφοδοτώντας παράλληλα τον πληθωρισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο αποτελεί η διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς θεωρείται βασικό εργαλείο για τον περιορισμό του κόστους στην εμβολιαστική αλυσίδα και τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλει ώστε η τιμή ΕΡΗ να παραμένει κάτω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο παράτηση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ως άμεσο μέτρο στήριξη των οικοκυριών που επηρεάζονται από την άνοδο της αμόλυσης βενζίνης, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή κατανάλωση. Τώρα, ΕΡΗ, κομβικό ρόλο για τη στρατηγική στήριξη, θα παίξει το δημοσιονομικό μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με τις Ρωστόρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ έτη.
1: Μάλιστα. Την ίδια ώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βέβαια προειδοποιεί για τα χειρότερα σενάρια. Έτσι κάνει λόγο για το πετρέλαιο ότι θα φτάσει στα 125 δολάρια. Αυτές είναι δυσίωνες προβλέψεις και σε συνδυασμό και με όσα ανέφερε και ο Κυριάκος Πιαρακάκης ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο, πραγματικά είναι σαν να φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές.
8: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Ανησυχεί για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, εκφράζει επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργιέβα. Όπως δήλωσε, οι προηγούμενες εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα είχε περιορισμένες επιπτώσεις με μια ήπια επιβράδυνση ανάπτυξης και μικρή άνοδο των τιμών δεν θεωρούνται πλέον δεδομένες. Η ίδια προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που η σύγκρουση παραταθεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 125 δολάρια το βαρέλι, τότε οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι πολύ πιο σοβαρές. Υπενθυμίζεται έτσι σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον δημοσίευσε τον περασμένο μήνα τρία σενάρια για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Το βασικό με την κεντρική πρόβληση αναφοράς, ένα μεσαίο δυσμενές και ένα πιο ακραίο σοβαρό σενάριο με διαφορετικές εκτιμήσεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό. Τώρα, στο δυσμενές η παγκόσμια ανάπτυξη προέρχεται στο 2,5% το 26, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει στο 5,4% και στο πιο αρνητικό σενάριο η ανάπτυξη υποχωρεί στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στο 5,8%. Έρη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω. Ναι, Μαρή, συνέχισε.
8: Κλείνοντας, να πούμε ότι καμπανάκι την πορεία της Ευρωπαϊκής Οικονομίας χτυπάει και ο πρόεδρος του Eurobank, Κυριάκος Πιερακάκης, προειδοποιώντας ότι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα, εκφράζοντας πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 8η εβδομάδα.
1: Υπάρχει περίπτωση να πάρθουν και κάποια μέτρα κεντρικά, δηλαδή λόγω της συνεδρίασης του Eurogroup, να έχουμε κάποια μέτρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναχέτηση των τιμών.
8: Αυτό που τονίζει ο Πιρακάκης, μιλάει για υπογραμμή την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για την εντόπιση κρίσης, τονίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, σε ισορροπία με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Πράγμα που σημαίνει, Έρη, ότι τα σενάρια για ρήτρα διαφυγής της ενεργειακής δαπάνης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο χάρτη. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη έχει το σύμφωνο σταθερότητας και η αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων για την ώρα. Βέβαια, απ' την άλλη, έχουμε και το πετρέλαιο που οι τιμές του εκτοξεύονται και θα έπρεπε να παρθούν μέτρα και οι οικονομίες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η μία μετά την άλλη αναγκάζεται να λάβει μέτρα και είναι και να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο η Ευρώπη μάλλον τελείται την υπνώση. αν μου επιτρέπει, η έκφραση.
1: Σωστά. Την ώρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χτυπά καμπανάκι. Ο πρόεδρος του Eurogroup επίσης μιλάει για τα πιο εφιαλτικά σενάρια κτλ. Διότι ο πόλεμος συνεχίζει, διαρκεί μέσα στην 8η εβδομάδα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η Ευρώπη φαίνεται έτσι να το κοιτά λίγο σαν παρατηρητής όλο αυτό που συμβαίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Παραμένουμε σε θέματα οικονομίας. Έχουμε μια σημαντική τοποθέτηση του Αλέξανδρου Εξάρχου στο Πολίτικο. Αναφέρεται στον ανταγωνισμό στην Ασία και βεβαίως στη διαθεσιμότητα του LNG στην Ευρώπη. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
12: Καλό μεσημέρι, Έριχ. Το καμπανάκι του κινδύνου μαζί με όλες αυτές που προανέφερε χτύπησε πριν από λίγο και ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλο του Μήλου Άκτορ, ο οποίο προειδοποίησε ότι ο έντονο ανταγωνισμό από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από τις διεθνείς αγορές για το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς την καταβολή ενός υψηλότερου ασφάλιστρου κινδύνου. Όπως δήλωσε ο κ. Εξάρχου σε σύνδεσή του στο Πολίτικο, ο όμιλος Άκτορ ολοκληρώνει αυτό το διάστημα μια σύμβαση προμήθειας σε 20 ετούς διάρκειας με την Αμερικανική Venture Global για προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην Αλβανία.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλοακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου ξύλωσαν ως και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Πλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Αμαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
19: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
21: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Είναι το αν θα παραστεί ή όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Είναι μια συζήτηση η οποία πάντα προκαλεί αμηχανία το τελευταίο διάστημα στο η Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, βέβαια, όπως έχει διαγραφεί, έχουν λάβει κάποιες αποστάσεις από την κυβέρνηση, και είναι μια συζήτηση που προκαλεί αμηχανία. Τώρα, όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό, ζυγίζει τα δεδομένα και θα αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών, μπορεί και σήμερα αύριο, το τι θα πράξει. Οι πληροφορίες λένε πως καταλήγει στο να μην δώσει το παρόν στο συνέδριο του Μαΐου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, να μην δώσει το παρόν, μάλιστα. Σημαντικό.
0: Αυτό είναι η πληροφορία. Στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Θυμίζω ότι χθες, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης
1: είπε ότι είναι το σπίτι του η Νέα Δημοκρατία.
0: Είπε αυτολεξία ότι ο κύριος Καραμαλής είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση να παραστεί στο συνέδριο. Είναι το σπίτι του. Οπότε αναμένουμε, θα έχει ενδιαφέρον και η συνεδρίαση της Πέμπτης, αλλά και το συνέδριο των επόμενων ημερών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βουλή, στον Γιάννη Πολίτη, διότι η Βουλή των Ελλήνων υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ύστερα από 27 χρόνια, μετά την πρώτη ομιλία του, το 1999 παρακαλώ, μίλησε σε ειδική συνεδρίαση. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλή. Με έμφαση στο χριστιανισμό, την ειρήνη και το διαθρησκευτικό διάλογο, η Βουλή υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος μίλησε σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και πολιτικών αρχηγών. Η αυτού Παναγιώτη ξεκίνησε με ειδική αναφορά στο ελληνικό πνεύμα που δόρισε τη δημοκρατία, τον πολιτισμό και εξέπρασε την ευγνωμοσύνη της, προτάσσοντας την ανάγκη να μην υποτιμάται η ανθρώπινη παρουσία και να μην αντιμετωπίζεται σαν μηχανή. Ο κ. Βαρθολομαίος εστίασε στον διαθρησκευτικό διάλογο, στάθηκε στις αξίες που προάγει η Εκκλησία στον χριστιανισμό και την ίδια στιγμή μίλησε για την ανάγκη της ειρήνης σε αυτούς τους καιρούς. Επίσης, έκανε αναφορά για όλα όσα βρίσκονται αντίθετα με τα αξία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον ρατσισμό αλλά και όσοι υποσκάπτουν την ειρήνη. Επίσης, έκανε αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, εστιάζοντας μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο ρόλο που έχει η θρησκεία σε καιρό πολέμων, όπως και στο διεθνό δίκαιο, αλλά και στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Σε άλλο σημείο της περιοχής του ομιλίας, υπογράμμισε πως υποστηρίζει με κάθε ειλικρινή την εθνική πρωτοβουλία, ενώ επεθύμανε ότι ο δημόσιος διάλογος κυριαρχείται από αναλύσεις σχετισμού γεωπολιτικών δυνάμεων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε στη Βουλή, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης, και προτού ξεκινήσει η ομιλία του, ακούστηκαν χειροκροτήματα στην αίθουσα της Ολομέλειας, ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος της Βουλής τον τίμησε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
22: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονίτου πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών.
1: Σήμερα αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
23: Καλό μεσημέρι. Συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως αναμενόταν, πρόεδρος επανεξελέγει ο Γιάννης Παναγόπουλος από την ΠΑΣΚΕ. Να θυμίσω εδώ ότι η ΠΑΣΚΕ όχι απλά διατήρησε τις δυνάμεις της, αλλά ανέβασε κατά 2% τα ποσοστά της και κέρδισε και μία έδρα παραπάνω, δηλαδή με 43,5%. Το Προεδρείο συγκροτήθηκε από στελέχη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, δηλαδή γραμματέας Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ είναι ο Αντώνης Καράς, προερχόμενος από την ΔΕΗ και επικεφαλής της ΔΑΚΕ, αναπληρωτής γραμματέας ο Θανάσης Δανούσης, οργανωτικός γραμματέας ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Το σημαντικό είναι η επανεκλογή του Παναγόπουλου, ο οποίος έχει βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα με αφορμή την εμπλοκή του για το μαύρο χρήμα. Βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα και ελέγχεται για διασπάθηση κονδυλίων από τα ΚΕΚ, από τα κέντρα δηλαδή επαγγελματικής κατάρτισης που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Αναμενόμενη ήταν η εξέλιξη, να θυμίσω εδώ ότι στις πρόσφατες εκλογές έχασε μία έδρα η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη μία έδρα η ευρύτερη αριστερά και μία έδρα η ΔΑΚΕ. Η μία έδρα πήγε στην ΠΑΣΚΕ, στον Παναγόπουλο. Η δεύτερη έδρα πήγε πάλι στην ΠΑΣΚΕ, αλλά σε διασπαστικό ψηφοδέλτιο που είχε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων κάνει, ο οποίος διαφωνεί, ενώ δεν διαχωρίζει τη θέση του με την ΠΑΣΚΕ, διαφωνεί στο να παραμένει επικεφαλής παράταξης ο κ. Παναγόπουλος. Και την τρίτη έδρα πήγε στο ΠΑΝΕ, δηλαδή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Και πάμε τώρα στο Βασίλη το Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, διότι έχει γίνει πραγματικά ένα συναγερμός, έχει σημάνει στον Ατλαντικό, αφού έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα χανταϊού σε ένα κουρασγερόπλιο, πολυτελές κουρασγερόπλιο, το Χόντιους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανάψει καμπανάκι κινδύνου. Έχουμε 3 νεκρούς και 7 κρούσματα. Περισσότερα από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του χανταϊού.
1: Ναι.
3: Και 7 ύποπτα.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε 3 θανάτους, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένα Γερμανό, εκ των οποίων η μία περίπτωση οφείλεται σε χανταϊό. Σε χανταϊό επίσης οφείλεται η νοσηλεία ενός 69χρονου Βρετανού στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Νότιας Αφρικής. Είναι επιβεβαιωμένο χανταϊό.
1: Να πούμε καταρχάς ότι το συγκεκριμένο αυτό κουρασγερόπλιο για το οποίο γίνεται λόγος είναι ένα κουρασγερόπλιο για το οποίο κάθε επιβάτης πρέπει να καταβάλει 22.000 ευρώ, παρακαλώ, για αυτή την κουρασγέρα. Μιλάμε για ένα υπερπολυτελές κουρασγερόπλιο και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά.
3: Αρόδο, ανοιχτά του Πράσινου Ακροτηρίου.
1: Σωστά.
3: Και ο επιβάτης που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής.
1: Ναι.
3: Να πούμε ότι από τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταδίδεται ότι δεν υπάρχουν τροχτικά στο πλοίο.
1: Ναι, διότι τώρα αυτός ο συγκεκριμένος ιός, Βασίλη, όπως τα λέγαμε και χθες, είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τροκτικά σε άνθρωπο.
3: Σε άνθρωπο είναι σπάνια περίπτωση,
1: ναι.
3: Είναι ένα μόνο στέλεχος του χανταϊού.
1: Και πώς με αυτούς τους νεκρούς.
3: Των άνδεων. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
3: Μήπως έχουν κολλήσει χανταϊό πριν
1: επιβιβαστούν.
3: Και μάλιστα το στέλεχος των άνδεων.
1: Ναι.
3: Ο οποίος κυκλοφορεί,
1: ναι,
3: στη Νότια Αμερική, όχι σε εκείνη την περιοχή, αλλά τίποτα δεν αποκλεί τίποτα.
1: Mm-hmm.
3: Η κατάσταση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη και υπάρχει ψυχραιμία από ό,τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τόσο στο προσωπικό όσο και στους επιβάτες. Είναι 150
1: λοιπόν,
3: άτομα από 20 χώρες.
1: Και λέει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι ενδεχομένως κάποια από τα θύματα ή όσοι έχουν τέλος πάντων προσβληθεί από τον ιό, αυτό συνέβη πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.
3: Είναι πολύ ισχυρό αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, βέβαια να πούμε ότι οι περισσότεροι εκ των επιβενόντων επιβάστηκαν στο πλοίο τον περασμένο μήνα, έτσι.
3: Ναι, διότι έχει 7, ακόμη και 7 εβδομάδες χρόνο επώασης η νόσος.
1: Μάλιστα.
3: 5 συνήθως, mm-hmm, αλλά μπορεί να κάνει και 7 εβδομάδες.
1: Το πλοίο το συγκεκριμένο λοιπόν λέει ότι δεν έχει κανένα, δεν έχει τροχτικά, υποθέτω. Έτσι.
3: Ναι, το ελέγξανε, δεν έχει τροχτικά, είναι υπερπολυτελείας.
1: Ναι. Και να πούμε ότι ανάμεσα στους...
3: Αλλά να πούμε και το εξής. Μας είπε ο καθηγητής επιδημιολογίας και λοιμωδών νόσων των ζώων, ο κύριος Κρήτας, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
3: ότι αυτή η νόσος δεν έχει σχέση με, εντός εισαγωγικών, πολιτισμένα και μη πολιτισμένα μέρη,
1: ναι,
3: καθυστερημένα ή προηγμένα, εντός εισαγωγικών. Μπορεί να βρεθεί παντού. Το έχουν ατροκτικά.
1: Και ποια είναι η εμφάνισή του, ποια είναι τα συμπτώματα, τι προσβάλλει, οροποιητικό και...
3: Τα πιο απλά είναι κόπωση, διάρειες κλπ. Αλλά χτυπάει το νεφρό, χτυπάει το πνεύμονα με πνευμονικό είδημα. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει χάπι. Είναι συμπτωματική η θεραπεία και προσπαθούν να κατευνάσουν τα συμπτώματα και να κάνει τον κύκλο του ο ιός.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκεται και ένας Έλληνας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Πάντως οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί.
3: Τελείως καθησυχαστικοί, και στην Ελλάδα ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, και όσοι έχουμε μιλήσει, ο κ. Μαγιορκίνης, ο κ. Κρήτας, δεν μας δώσανε καμιά εικόνα ανησυχίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Νικόλαος Σύψας.
4: Δεν είναι εύκολο να προκαλέσουν επιδημία, γιατί όπως είπα δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Άρα από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο που θα εξαπλωθεί, έχει τη δύναμη να εξαπλωθεί.
5: Τι κάνει αυτός ο ιός? Κάνει κυρίως όταν μας προσβάλλει, κάνει ομαρικές εκδηλώσεις. Δηλαδή το δέρμα μας κάνει μελανιές ή έχουμε αιμορραγίες, προσβάλλει τα νεφρά, κάνει νεφρικό σύνδρομο, και στις ΗΠΑ υπάρχει μια κατηγορία αυτού του ιού, χαταϊών, οι οποίοι κάνουν πνευμονία. Δεν είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, είναι μάλλον σπάνιος, ιδίως στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε πολύ σποραδικά και σπάνια ακούσματα χαταϊών.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντική αναβάθμιση ήρθε στις φοιτητικές αστείες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά από ανακαίνιση πολλών κοινόχρηστων χώρων. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Η Κατερίνα Πλατή έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σίγουρα όλοι μας έχουμε δει αυτές τις εικόνες, οι οποίες ήταν πριν από ούτε καν πάρα πολύ καιρό, με κατεστραμμένες αιστείες, με καταλήψεις μέσα στις αιστείες. Αυτό λοιπόν πλέον τη θέση τους έχουν δώσει.
1: Και σε θα συμπληρώσω τώρα, Κατερίνα, ναι, σε αυτό που λες, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ναι, στις φοιτητικές αιστείες και είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τους φοιτητές να βρουν στέγη.
6: Συμφωνώ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, πολύ
6: και όταν βρίσκουν είναι πολύ ακριβή.
1: Ακριβώς.
6: Δεν βγαίνει με, ναι, έναν άνθρωπο.
1: Και πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ακριβώς επειδή είναι πολύ υψηλό το κόστος στέγας.
6: Και επειδή κάνανε αυτή την κουβέντα πριν πούμε το ρεπορτάζ σημερινό, θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι λέγανε ότι δεν έχω να το στείλω να σπουδάσει και δεν θέλω να πάει στη φοιτητική αιστεία, γιατί ακριβώς δεν είναι.
1: Οι συνθήκες δεν τα
6: κατάλληλες. Δεν είναι οι συνθήκες ακριβώς κατάλληλες. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα, άμα δούνε και το φωτογραφικό υλικό, μπαίνει σε μια ουσιαστική αναβάθμιση των φοιτητικών αιστείων. Προχωρά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα. Συγκεκριμένα, 20 χώροι που επί χρόνια ήταν ενεργοί, ήταν σε κατάληψη, ήταν εγκαταλειμμένοι, ήταν σπασμένοι, μπαίνουν σε μια διαδικασία να καθαριστούν, να αποκατασταθούν και δίνονται ξανά στους φοιτητές. Οι παρεμβάσεις είναι σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναβάθμισης. Περιλαμβάνουν μέσα, άμα δεις τις εικόνες πριν και μετά θα το καταλάβεις, περιλαμβάνουν μέσα αναγνωστήρια, γυμναστήρια, χώρους χαλάρωσης,
1: βιβλιοθήκες
6: ακριβώς, ένα σαλόνι, το οποίο θα μπορούν οι μαθητές να... Οι φοιτητές να βρίσκονται εκεί πέρα και να κοινωνικοποιούνται. Αλλά το κυριότερο και αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η κάρτα. Πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι θα μένουν στις φοιτητικές αιστείες και δικαιούνται θα έχουν την πρόσβαση, θα έχουν την ασφάλεια μόνο με μια συγκεκριμένη κάρτα.
1: Σωστά.
6: Γιατί θυμάσαι πάλι στο ρεπορτάζ ανατρέχω για ανθρώπους οι οποίοι είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο πολλά χρόνια ή που δεν ήταν καν φοιτητές.
1: Και μπαίνανε μέσα.
6: Μένανε μέσα. Ούτε καν. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι περισσότεροι από 500 φοιτητές θα διαμένουν πλέον στις αιστείες και αναμένονται να ωφεληθούν από τις άμεσες αλλαγές. Κατά την τελετή παράδοση των ανακοινισμένων χώρων, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Γεράσιμος Χιάσος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της φοιτητικής μέρημνας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, τονίζοντας ότι οι χώροι επιστρέφουν στη φοιτητική κοινότητα και μετά από χρόνια αδράνειας, ενώ και η κυρία Ροκοφίλου σημείωσε ότι υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των φοιτητικών ηλεκτρονικών εστίων σε όλη τη χώρα με στόχο πιο ασφαλείς λειτουργικούς και ανθρώπινους χώρους για αυτούς τους νέους. Αυτό να πούμε λιγάκι ότι έγινε σε συνεργασία, σε βοήθεια της Hellenic Energy και μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιαμισής ανέφερε ότι η στήριξη της νέας γενιάς και της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι οι ανάλογες πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και από τα ευχάριστα να πάμε στα δυσάρεστα. Στα δυσάρεστα, διότι την Πρωτομαγιά οι μαθητές, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, οι μαθητές στο πρώτο Λύκειο Αργυρούπολης, μαθητές και καθηγητές και γονείς, ήρθαν αντιμέτωποι με βανδαλισμούς εκεί στο πρώτο Λύκειο της περιοχής. Άγνωστοι μπήκαν τη νύχτα, πιθανότατα, έσπασαν πόρτες, έγραψαν συνθήματα, λαιλάτισαν γραφεία. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά και είπε ότι είναι έτοιμος να βάλει κάμερες σε όλα τα σχολεία. 58 σχολεία έχουν αυτές οι δύο περιοχές, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ακόμα και αν υπάρχουν αντιδράσεις, εκείνος επιμένει ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες για να μπει ένα τέλος στους βανδαλισμούς. Να τον ακούσουμε.
7: Μπήκανε μέσα τώρα αυτοί που μπήκανε, ισοπεδώσαν το σχολείο, γράψαν συνθήματα, σπάσαν τις πόρτες. Τα ίδια είχαν κάνει και στη Γλυφάδα πριν από 10 μέρες. Θα βάλω κάμερες σε όλα τα σχολεία απ' έξω, οι οποίες θα λειτουργούν με την ώρα που κλείνει ο διευθυντής, κλειδώνει και φεύγει. Θα συνδεθούν με το κέντρο ελέγχου του Δήμου, γιατί έχουμε κέντρο ελέγχου το οποίο μπορεί να το ξέρετε και από το βουνό. Παρακολουθεί πολιτική προστασία με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης το βουνό μας. Θα συνδεθεί με αυτό το κέντρο ελέγχου. Επλέον θα βλέπουμε την εικόνα γύρω από όλα τα σχολεία, τι σημαίνει τις βραδινές ώρες, ώστε αν δούμε πάλι κάποια κινητικότητα να ειδοποιούμε την αστυνομία, γιατί κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ανήλικοι αυτοί που το κάνανε, γιατί ανεβήκανε πάνω, ξέρανε που είναι τα χρώματα, τα πήρανε στον κάτω όροφο και βάψαν όλο το σχολείο με συνθήματα, τα χύσανε μέσα στους διαδρόμους, σπάσαν το γραφείο του διευθυντή. Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι παρακμή.
1: Μα αμέσως πήρε το αλσινό, διότι ακούσαμε για όλους αυτούς τους βανδαλισμούς εκεί στην Αργυρούπολη. Πάμε και στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και πάλι με ανήλικους στο Νέο Κόσμο. Δύο παιδιά βρέθηκαν στο νοσοκομείο, μάλιστα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ήταν γύρω στις 10 η ώρα, όταν τέσσερα παιδιά, τα οποία κάθονταν σε παγκάκι έξω από δημοτικό σχολείο, πολύ κοντά στην λεωφόρο Βουλιαγμένης και στο ύψος της οδού Ηλία Ηλίου, 10-15 άτομα τα προσέγγισαν και μάλιστα αφού έκαναν την ερώτηση παγίδα από πού μένουν, σε ποια περιοχή ανήκουν θεωρητικά, εκείνα απάντησαν για ότι ανήκουν στον Νέο Κόσμο και εκεί ξεκίνησε ο καυγάς, ξεκίνησε μια επίθεση, μια σφοδρότατη επίθεση σε βάρος των τεσσάρων παιδιών. Τα δύο κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο τα άλλα δύο παιδιά δέχτηκαν άγριο ξυλοδαρμό. Το ένα εξ αυτών έπεσε μάλιστα στο έδαφος και την ώρα που βρισκόταν στο έδαφος δέχτηκε και δύο μαχαιριές έρη, τόσο στην Κυριακή χώρα όσο και στον Μυρό. Κατάφερε να διαφύγει, μπόρεσε να ζητήσει βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ αφού παρήχε και τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Όπως προκύπτει από την αστυνομική προανάκριση, τα 10-15 αυτά άτομα φώναζαν συνθήματα τα οποία αφορούσαν την περιοχή τους,
1: ναι.
9: Θεωρητικά την περιοχή της Γούβας, είναι μια συνοικία του Παγκρατίου.
1: Σωστά.
9: Η οποία γειτνιάζει με τον Νέο Κόσμο.
1: Πίσω από τον Άγιο Αρτέμιο. Ναι.
9: Φαίνεται ακριβώς, Σέρι. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε μια νέα μόδα. Πλέον παλιότερα είχαμε τις ομάδες, τώρα έχουμε και τις διαμάχες μεταξύ των περιοχών.
1: Ναι.
9: Να πούμε πως νωρίτερα διαπιστώθηκε πως ένα ακόμη παιδί είχε τυπηθεί ενδεχομένως από την ίδια ομάδα. Πολύ κοντά σε αυτό το σημείο, την οδό Αρτέμονος. Εντοπίστηκε για αυτό το παιδί, είχε χτυπηθεί, είχε οδηγηθεί από μόνο του το νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ευτυχώς με ελαφρύτερα τραύματα, ο 14χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως όντως αντιμετώπισε μια παρόμοια κατάσταση. Όσον αφορά το 15χρονο που σας ανέφερα πριν που δέχτηκε μαχαιριές,
1: ναι.
9: Διαπιστώθηκε πως δεν κινδυνεύει η ζωή του, ευτυχώς. Και σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τα 10-15 αυτά άτομα τα οποία πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε ένα περιστατικό στην Κηφισιά. Εκεί με έναν διανομέα, ο οποίος πετούσε πέτρες. Συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός, αλλά τι ακριβώς έχει συμβεί? Δεν είναι ένα το περιστατικό, δεν ήταν ένα το περιστατικό. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Μέχρι στιγμής, Σέρι, έχουν εξηγνιαστεί 7 περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
9: Για τον 28χρονο, ο οποίος είναι πακιστανικής καταγωγής και ενδεχομένως να αντιμετωπίζει και κάποια ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Αυτός ήταν διανομέα σε κάποιο κατάστημα εκεί.
9: Ο συγκεκριμένος άντρας είναι διανομέας σε εταιρείες οι οποίες παρέχουν τέτοιες
1: σε παροχή υπηρεσιών, ναι.
9: Ναι, και νοικιάζεται αναλόγως με
1: την πλατφόρμα.
9: Με την πλατφόρμα, έτσι. Δεν ανήκει σε συγκεκριμένο κατάστημα. Είχε αναλάβει περιοχές όπως η Εκάλη, η Νέα Ερυθρέα και η Κηφισιά. Εκεί πραγματοποίησε και τις 7 επιθέσεις από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 3 Μαΐου. Μάλιστα, προχθές πραγματοποίησε 3 επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα. Μάλιστα, σε μία από αυτές τις περιπτώσεις τραυμάτισε και ένα ανήλικο κορίτσι με τις πέτρες που πετούσε τόσο σε οχήματα όσο και σε πεζούς. Ο συγκεκριμένος άντρας, όπως αναφέραμε, έχει συλληφθεί,
1: ναι.
9: Και βεβαίως αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν την πρόκληση απλών αλλά και επικείμενων σημαντικών βλαβών και αναμένεται να επιληφθεί η εισαγγελία για τη δική του περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, όταν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαδήλωσης το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση, άναδρη επίθεση με μολότοφ. Από τη φωτιά και τους πυκνούς καπνούς έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Ανάμεσά τους ήταν και μια έγκυος γυναίκα. Δεκάδες κατάφεραν να διαφύγουν με δυσκολία. Σχεδόν 11 άνθρωποι προσπάθησαν και κατάφεραν να φύγουν. Μια συγκλονιστική ημέρα που δεν θα ξεχάσει κανείς. Έτσι, οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, ήμασταν σε απεργία της Ένωσης Συντακτών και δυστυχώς έφτασε αυτό το δυσάρεστο νέο και όλοι επιστρέψαμε στις θέσεις μας και κανένας δεν περίμενε φυσικά ότι οι γυναίκες που βλέπαμε στο μπαλκόνι, οι άνθρωποι αυτοί που πάλευαν να ξεφύγουν από τη φωτιά, δυστυχώς δεν θα έβρισκαν διέξοδο διαφυγής. 16 χρόνια μετά, αυτή η επέτειος μας θυμίζει ότι θα πρέπει να επέλθει δικαιοσύνη. Γιατί σας θυμίζω ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για αυτό το τραγικό περιστατικό, για αυτή τη δολοφονία 3 ανθρώπων και μάλιστα η μία από αυτές ήταν και έγκυος, άρα 4 ανθρώπων. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον καιρό, διότι ο καιρός έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει αρκετά. Τίποτα δεν θυμίζει το Σαββατοκύριακο, το παγωμένο Σαββατοκύριακο που συναντήσαμε οι περισσότεροι. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Και γεια σας, κύριε Σταματάκη.
8: Καλό
1: μεσημέρι.
8: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε καλοκαιρινοί πια. Σωστά.
8: Είμαστε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.
1: Τι ήταν αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, κύριε Σταματάκη, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό?
8: Καταρχάς να πω στον κόσμο μας ακούει,
1: ναι,
8: ότι δεν έχει να κάνει με καμία κλιματική αλλαγή αυτό που έγινε.
1: Πολύ
8: ανά 10-15 χρόνια ο καιρός το κάνει αυτό.
1: Mm-hmm.
8: Είτε έρχονται πιο πολλές ζέσεις πιο νωρίς, είτε πιο μετά, ή κάποιες χιονοπτώσεις μπορούν να πάνε και πιο αργά. Να πούμε ότι αρχές Μαΐου χιονίσει πολλές φορές τα ορεινά της Κεντρικής και Βορειοελλάδος, αλλά αυτή την προκειμένη στιγμή χιόνισε σε πιο χαμηλά υψόμετρα για την εποχή και στα νότια τμήματα της χώρας, σε Πελοπόννησο, σε Στερεά, στην Αττική, που ολόκληρο το χειμώνα δεν χιόνισε. Χιόνισε στην Κρήτη πολύ πυκνά στα ορεινά. Οπότε αυτή ήταν η διαφορά. Αυτά είναι φυσιολογικά και δεν έχει να κάνει με καμία αλλαγή του καιρού, να το τονίσουμε.
1: Μάλιστα.
8: Από εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή πάμε σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμαίνεται μέχρι την Πέμπτη κοντά στους 17 με 18 και τοπικά 19 και από το Σαββατοκύριακο και μετέπειτα θα φτάσει 25 με 28 βαθμούς. Τους 30 βαθμούς θα τους αγγίξουμε σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και της Κρήτης.
1: Έρχεται και αφρικανική σκόνη, κύριε Σταματάκη.
8: Ναι, έρχεται αφρικανική σκόνη, η οποία θα είναι έντονη σταδιακά από την Τετάρτη, από αύριο και την Πέμπτη ειδικότερα.
1: Σε ποιες περιοχές?
10: Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
1: Σχεδόν
10: σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι, ναι, το δύσκολο, κύριε Σταματάκη. Η αφρικανική σκόνη νομίζω ότι κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική και παρότι ανεβαίνει η θερμοκρασία και είναι, ας πούμε, κάτι πιο ευχάριστο όσον αφορά έτσι την καθημερινότητα, η αφρικανική σκόνη πραγματικά δημιουργεί προβλήματα. Είναι πιο, ναι, έντονη, είναι πιο έντονο το φαινόμενο αυτό της αφρικανικής σκόνης σε σχέση με το παρελθόν ή είναι η δική μας αίσθηση?
10: Η δική μας αίσθηση είναι αυτή,
1: mm-hmm,
10: η δική μας. Και να πούμε στον κόσμο,
1: mm-hmm,
10: ο οποίος έχει πολύ σωστά τις απορίες του, ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν το 2000, δεκαετία του 2000, δεν είχαμε τόσο πολλές φορές έντονη μεταφορά αφρικανική σκόνη. Όντως δεν είχαμε.
1: Mm-hmm.
10: Τα τελευταία 15 χρόνια έχει ανέβει ο υποτροπικός αεροχήμαρος πιο ψηλά από τον σημερινό που λέμε, οπότε επιτρέπει να έρχονται και πιο πολύ θερμές αέρες μάζες και πιο πολύ μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οπότε υπάρχει εξήγηση. Αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο δεν το εξηγούμε και είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε. Υπάρχει μια εξήγηση πάντα στο καιρικό κομμάτι.
1: Μάλιστα.
10: Επίσης να πούμε και κάτι στον κόσμο που δεν γνωρίζει, ότι στον Όλυμπο και στα ορεινά του Ολύμπου πάνω από 2.400 μέτρα έχει χιονίσει και Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο,
1: ναι,
10: σε κάποιες ψηλοψυχρές εισβολές. Οπότε δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πάντως για το θέμα το στατιστικό, αυτό έχει να συμβεί από τον πόλεμο του 1940.
1: Ναι.
10: 86 χρόνια είχαμε να έχουμε τόσο έντονη ψυχρή εισβολή και το 1940 το είχε στρώσει μες στην Αθήνα. Φυσικά η Αθήνα δεν ήταν έτσι, ήταν τελείως διαφορετική, αλλά το είχε στρώσει και στα παιδινά.
1: Άρα λοιπόν από αύριο ανεβαίνει σιγά σιγά σταδιακά η θερμοκρασία, έρχεται και η αφρικανική σκόνη, η οποία αφρικανική σκόνη πότε θα μας χαιρετήσει, πότε θα μας εγκαταλείψει?
10: Η αφρικανική σκόνη θα μας χαιρετήσει την Κυριακή και μετά.
1: Μάλιστα. Και το Σαββατοκύριακο λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, πάνω από 25 και εδώ στην Αττική.
10: Ναι, ναι, πάνω από 25, ακόμα και 28. Πάμε σε έτσι πιο καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες.
1: Άρα λοιπόν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν με καλοριφέρ, αυτό το Σαββατοκύριακο το βλέπω στις παραλίες.
10: Μερκοντίσιον.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
10: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Μας έδωσε μια εικόνα του καιρού. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στη Μονακό, Ολυμπιακός. Πάμε για το τρίτο παιχνίδι. Έχουμε δύο σερί νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει δύο σερί νίκες. Είναι έτοιμος να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, Σοφία?
11: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Καλό μεσημέρι.
11: Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Πριγκιπάτο προκειμένου να κλειδώσει την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague. Όπως πολύ σωστά προανέφερες, μετράει ήδη δύο νίκες. Θα ψάξει απόψε κόντρα στη Μονακό την Τρίτη, που θα του δώσει και το εισιτήριο για το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά, ότι ο Γιώργος Μπατζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Dyson Ward, ο οποίος δεν ταξίδευσε στο Monte Carlo λόγω ενοχλήσεων. Όπως τόνισε ο Έλληνας τεχνικός, το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πολλές οι απουσίες και στις τάξεις Μονακό. Εκτός είναι οι τραυματίες Μύρωτιτς, Τάις, Διαλό. Από την άλλη, ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά. Στις 9 παρά τέταρτο η σπουδαία αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα στις 8 έχουμε και το Χάποελ Ρεάλ. Μία νίκη μακριά από το Final Four και η Ρεάλ. Έχει επικρατήσει δύο φορές της ομάδας από το Ισραήλ. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δράση στο Handball.
1: Ναι.
11: Έχουμε τον δεύτερο τελικό της Handball Premier ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στις 7. Στον πρώτο τελικό, στο κλειστό της Ηλιούπολης, η Ένωση είχε φύγει νικήτρια με 33-32, έχει κάνει το 1-0. Να πούμε ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Φυσικά δεν λείπει η δράση από το Champions League. Σήμερα έχουμε την ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League στις 10, ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς στο πρώτο παιχνίδι στο Μετροπολιτάνο είχε λήξει χωρίς νικητή το παιχνίδι, 1-1. Και τέλος, να πάμε λίγο στα διεθνή μας, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ναι.
11: Και αυτό γιατί σύμφωνα έτσι με τα ρεπορτάζ και συγκεκριμένα με την ΕΚΙΠ, βρίσκεται στο περιθώριο από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια.
1: Για ποιο λόγο?
11: Λέγεται ότι το τον κατηγορούν ότι έχει μια ειδική μεταχείριση από τη διοίκηση.
1: Βασιλική μεταχείριση εννοείς?
11: Ναι, λόγω του ότι είναι ένας φόβος.
12: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
13: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
14: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
25: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
24: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
27: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
24: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
28: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
29: Η ώρα είναι 3.
30: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
31: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου, ξύλωσαν ως και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Αμαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πρέπει να μου δω.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Ρε! Μπράβο!
8: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Antenna Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τη σπήρα ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου ξύλωσαν όσχετα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2631-0-32558.
5: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια.
6: Αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

σκηνές της πόλης, τα σκουπίδια. Είδα χίλιους ξεχασμένους μου γνωστούς.

0: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλοακαρνάνα πρώην υπουργό Σπύλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τη σπήρα ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου ξύλωσαν όσχετα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
1: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλοακαρνάνα πρώην υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου, ξύλο σανός και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

Κάτσε σε τιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια. Μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη. Πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλοακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου, ξύλο σανός και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου πρωταθλήματος μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλοακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τη σπήρα ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου ξύλωσαν ως και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίο Πάτρα. Ο Δημήτρης Πλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Αμαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια!
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30%. 35% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τη σπήρα ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου ξύλωσαν όσχετα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: για τζιν και μου λέει πολύτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για γεμάτο τεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου ξύλωσαν όσχετα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Σε.
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλοακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου ξύλωσαν όσχετα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
5: Αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου, ξύλο σανός και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Πιλάτες.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τη σπήρα ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου ξύλωσαν ως και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου πρωταθλήματος μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Δίκη μας κι εγώ το πιάσαμε, εσύ κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ πιο δυνατά, με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκε.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: είσαι για μένα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τη σπήρα ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κταίο Αγρινίου ξύλωσαν όσχετα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίο Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.